0: αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιό.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

βιόλα μου να χιονίσει. Βιόλα μου να χιονίσει την άνοιξη.

μαθίες ήταν ελπίζω. Να θύσει δεν ελπίζω γιατί με βάνει η μοίρα μου, με δάκρυ και ποτίζω

καρδιά μου. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: έφυγες κοπελιά μου, έφυγες φως μου και έπεσα με τους Αγίους πάλι.
1: Έφυγες φως μου και έπεσα
0: με τους Αγίους πάλι. Μα ήταν θα κάμουν έτσι αυτοί στου έρωτα τη ζάλη.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
8: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
7: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
8: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Λογιάζει πως αξοριστεί, λογιάζει σα μακρύνει, πως πιάνει αρετή νερό να σβήσει το καμί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
9: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα.
8: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
9: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης.
8: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
10: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
11: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
10: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
11: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
10: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους λόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
11: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
10: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937002213. Σταθερό 28970022235. Laser Art.
11: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
12: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.

0: τελειώσες κι εσύ.
1: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: 97,2.
1: Αυτό
6: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Γεια σου.
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
11: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
6: Εκεί που ήταν πάντα.
5: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
6: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
5: Και τι κάνει?
6: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή. Φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
5: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
6: Ακριβώς.
7: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
6: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
10: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
13: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
12: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
13: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
8: είδες την καινούρια του γείτονα.
14: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
14: Ε, καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
16: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
15: All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
17: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
18: Βιός, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέκ.
19: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
20: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
21: Ή...
20: τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
21: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
20: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
21: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
20: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
21: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
20: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
21: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
20: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
22: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
23: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
24: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. πάντα μαζί.
0: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι της Κρήτης, καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Μια μαλλί τους παίζει στη βροντόλυρα για να χορέψουν πάλι.
0: Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου 2026 και στο στούντιο του Ράδιο Χερσόνησος ο δημοσιογράφος Γιώργος Μοσκοβίτης. Κοντά μου οι συνάδελφοι Γιώργος Καρνέζης και βέβαια δεν μπορούσε να λείπει από το παρεάκι μας ο άνθρωπος που 18 χρόνια τώρα παρουσιάζει την εκπομπή «Όλα στον αέρα».
1: Όταν σε βλέπω στέκομαι το πόη.
0: Γιώργος Αλατσάκης λοιπόν, μια μορφή του ραδιοφώνου που με τον δικό του τρόπο κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά παρουσιάζοντας την επικαιρότητα, θέματα που κόπτουν την περιοχή σας εδώ στη Χερσόνησο και βέβαια ένας καλός αγαπημένος συνάδελφος, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτών Δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, που πιστεύω ότι κρατάει αυτό το σταθμό με νύχια και με δόντια, γιατί έχει μέσα στην ψυχή του, στο μυαλό του, αυτό που λέμε όλοι και πάρα πολλές ξένες γλώσσες δεν μπορούν να μεταφράσουν, τη λέξη φιλότιμο. Όλα στον αέρα λοιπόν, και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και σήμερα εδώ κοντά σας. Και βέβαια εγώ δεν έχω παρά να δώσω τη σκυτάλη στον άνθρωπο που επιμελείται και παρουσιάζει χρόνια την εκπομπή αυτή, να τον ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκλησή του και εγώ να σας πω μόνο ότι νιώθω πάρα πολύ χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο αγαπημένους συναδέλφους μου. Καλή σας μέρα, καλή ακρόαση.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα από το Ράδιο Χερσόνησος και από μένα τον Γιώργο τον Αλατσάκη. Ήταν μια έκπληξη αυτή. Θέλω να καλωσορίσω στο στούδιο τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Μοσχοβίτη. Πρόεδρε, καλώς ήρθες στη Χερσόνησο, καλώς ήρθες στο στούδιο του Ράδιο Χερσόνησος μετά από ένα χρόνο, έτσι. Ακριβώς ένα χρόνο πέρσι ήταν που είχες έρθει πάλι,
0: Θα πρέπει να πω, Γιώργο, ότι καταρχήν καθιερώνεται πλέον θεσμός. Λόγω της απόστασης, λόγω των προβλημάτων μας, λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε, έστω μία φορά το χρόνο να έχω τη δύναμη και την υγεία βέβαια πάνω απ' όλα να βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιο του Ράδιο Χερσόνησος. Και βέβαια να σου πω και ένα μυστικό σήμερα. Χάθηκα λίγο στον δρόμο.
2: Θα τα βγάλουμε τώρα στην φορά.
0: Δεν είπαμε όλα στον αέρα.
2: Όλα στον αέρα, ναι.
0: Λοιπόν,
2: αλλά να είσαι κριτικός και να χάσεις τον δρόμο να είσαι στη Χερσόνησο. Βέβαια, όταν έρθει.
0: Είναι η περιοχή που δεν επισκέπτομαι πάρα πολλές φορές. Αν και έχω περάσει χιλιάδες φορές. Αλλά θυμάμαι τον παλιό δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα, παιδιά, γνώρισα για πρώτη φορά την Πάνω Χερσόνησο.
2: Ωραία όμως, έτσι.
0: Καταπληκτική.
2: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω όμως και τον συνάδελφο που είμαστε κάθε μέρα μαζί εδώ, τον Γιώργο τον Καρνέζη. Γιώργο, καλημέρα. Εσύ πάντως δεν έχασες τον δρόμο, έτσι.
3: Καταρχάς, καλημέρα. Καλώς ορίσατε, πρόεδρε. Καλή εκπομπή να έχουμε. Εγώ και εσύ από πότε είμαστε συναδέλφοι και δεν το ξέρω.
2: Αυτό λέω κι εγώ.
3: Εγώ βγαίνω μια στο τόσο.
2: Εσύ κάνεις ρεπορτάζ έξω. Το ίδιο.
3: Δεν είναι το ίδιο. Δεν ακούγεται την πανέμορφη φωνή.
2: Το ίδιο είναι. Δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Βέβαια.
3: Έχει είναι το θέμα. Ότι εγώ έχω και άλλο θέμα. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία τώρα. Μην κολλάμε σε αυτά.
0: Δεν κολλάμε.
3: Καλώς ορίσατε, πρόεδρε.
2: Καλώς ορίσατε
0: πάρα πολύ.
2: Και
3: πάντα αστειεύομαι όταν μιλάω για μένα και τον Γιώργο. Αυτό το γνωρίζει.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Αυτό σου κάνει αστεία, Γιώργο. Και πού να τον ακούσει να κάνει άλλη φωνή. Εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Καμιά φορά με παίρνει τηλέφωνο και μου μιλάει και δεν ξέρω ποιο είναι. Γιατί αλλάζει τη φωνή του. Βέβαια.
0: Χρειάζεται και αυτό.
4: Πρόεδρε, μην ακούς τίποτα.

0: Φήμες, φήμες.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μοιάζουμε λίγο με τα λουλούδια. Μερικές φορές σκύβουμε το κεφάλι και όλα μοιάζουν χαμένα. Αλλά με μια λιαχτίδα και μερικές έτσι σταγόνες χαράς, έχουμε στιγμές γεμάτες χρώματα και όλα τα αρώματα της ζωής. Χαρούμενη Παρασκευή, καλή μέρα σε όλο τον κόσμο. Και πριν ξεκινήσω, Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω, θέλω να πω μια καλημέρα σε όλους που μας ακούνε. Θέλω να σε πάρω, γίνεται μια εκδρομή, Πρόεδρε. Είναι στις 19 Εβδόμου. Είναι, πάμε, Αγία Μαρίνα, Βόνη, Αρκαλοχώρη, Κάτω Σίμι, Μυρτός. Η αναχώρηση είναι από του Χαλκιαδάκη στις 7:30 το πρωί. Επαναλαμβάνω, Αγία Μαρίνα, Βόνη, Αρκαλοχώρη, Κάτω Σίμι, Μυρτός. Το πρόγραμμα μπορεί βέβαια να αλλάξει για την δική μας διευκόλυνση. Τα τηλέφωνα που θα δώσω είναι 6983-79-9305. Παιδιά, έτσι λίγο λίγο για να ξεσκάσετε λοιπόν, μία εκδρομή που ξεκινάει από το λιμάνι, από την Χερσόνησο, 19 Εβδόμου του 26. Πιστεύω θα περάσετε όλοι καλά. Υπεύθυνη είναι η κυρία Τσαγκαράκη Μαρία. Τηλέφωνο λοιπόν για άλλη μια φορά 69 83 79 93 05. Καλά να περάσετε.
2: Εγώ θα λοιπόν ήθελα να προτείνω στην κυρία Τζαγκαράκη, ναι, σε αυτή την εκδρομή να συμπεριλαβαίνεται, ναι, και το Αστρίτσι.
1: Το Αστρίτσι
2: είναι καταπληκτικό χωριό.
1: Το Αστρίτσι τι έχει, Γιώργο?
2: Έχει το ποτάμι, είναι η πλατεία με τα δέντρα, έχει ένα, ναι, φανταστικό μέρος.
1: Δεν το ξέρω.
2: Το Αστρίτσι έχει, ναι, και πολύ ωραία κουζίνα εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα από τα αγαπημένα χωριά, τα οποία αγαπώ, γιατί με δένουν δεσμοί φιλίας, ναι, με αυτό το χωριό.
1: Μάλιστα. Και κυρία Μαρία, τα ακούσατε από τον Πρόεδρο. Λοιπόν, και το Αστρίτσι λοιπόν είναι, να το βάλουμε μέσα. Εκδρομή λοιπόν 19 Εβδόμου του 25. Του 25 πήγα εγώ πάλι πίσω.
2: Δεν πειράζει.
1: 19 Εβδόμου του 26.
2: Όλη η χώρα,
1: αναχώρηση από του Χαλκιαδάκη 7:30. Λοιπόν, καλή σας μέρα και να είναι πάντα καλά η κυρία Μαρία που κάνει έτσι τις εκδρομές λίγο λίγο για να ξεσκάσει, λίγο ο κόσμος, Γιώργο, γιατί δεν είναι και τόσο καλά. Λοιπόν, τώρα πριν ξεκινήσουμε τη δημοσιογραφία, πριν ξεκινήσουμε, κάποιος φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα.
2: Τα θέματα.
1: Άκου, δύο λεπτά. Πριν ξεκινήσω, γι' αυτό είπα, πριν ξεκινήσω, μου έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, επειδή μόλις ξεκινήσετε με τον Πρόεδρο, δεν θα μπορέσει να μου βάλει ένα τραγουδάκι. Με ζήτησε, με παρακάλεσε να του βάλω ένα τραγουδάκι, να τα ακούσουμε και συνεχίζουμε.
2: Και βέβαια.
3: Φίλε, πάρε μάτι ένα μωρό. Ας το φίλε είναι πιτσιρίκα. Πιτσιρίκα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Ορίστε, δεν σου χάλασα κατήρι, άκουσε το. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν.

0: εδώ λοιπόν είμαστε. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός που μας το ζήτησε είναι, δουλεύει μάλλον στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Χερσονήσου με έπιπλα.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη, καλημέρα, και πιστεύω να με ακούτε όλοι. Καλή σας μέρα. Γιώργο, καλημέρα. Είδες ότι δεν σε ξέχασα. Λοιπόν, πρόεδρε, πάμε τώρα στα δύσκολα. Τι κάνουμε τώρα?
2: Να πούμε μια καλημέρα στην Ιερά Πέτρα που μας ακούνε ιντερνετικά από το αυτοκίνητο. Και δυστυχώς η ακροάτρια λέει: επειδή πάω στο γιατρό, όσο μπορώ να σας ακούσω μέχρι να φτάσω.
0: Σιγά σιγά, καλό δρόμο θα
2: τη πέσει. Καλό δρόμο, ναι, όλα. Περαστικά. Ναι. Το λαιμό σας την έπιασε. Εντάξει. Από ό,τι μας γράφει εδώ, δεν έχει να κάνει. Περαστικά. Ευχαριστούμε για την προτίμηση.
0: Πάμε στη σταγίδα.
2: Χαιρετισμούς στον πρόεδρο μου.
0: Ναι. Χαιρετισμούς. Τώρα τα μηνύματα έρχονται, το καταλαβαίνεις. Από τη σταγίδα. Πολλούς χαιρετισμούς λέει, σας ακούμε.
1: Την αγάπη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Πάμε, πρόεδρε.
1: Πολλά θέματα.
0: Έχουμε πολλά θέματα. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το θέμα που έγινε χθες με τη Γερμανία. Είχαν κλείσει τα εργοστάσια και τώρα κλείνουν άλλα 4 εργοστάσια και κόβουν 100.000 θέσεις εργασίας. Η Γερμανία δεν πάει καλά, πρόεδρε, δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να μην ακούμε τις ειδήσεις φούσκα. Το λέω έτσι απλά, Γιώργο.
0: Δεν είναι φούσκα, δεν είναι φούσκα, Γιώργο, αυτό. Ναι. Είναι από το Sky εχθές.
1: Λοιπόν, όχι, δεν το καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, η Γερμανία, παρόλο που ξαφνικά έγινε η ισχυρή της Ευρώπης, παίρνοντας τα 9 από τη Γαλλία, αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει βάλει ένα δυναμίτι στον κόρφο της, καταστρέφοντας την οικονομία της, μόνο και μόνο για να υποστηρίξουν έναν παράνομο αυτή τη στιγμή πρόεδρο που υπάρχει στην Ουκρανία, ο οποίος έχει ναζιστικές ιδέες, και λόγω του ότι πρέπει να στηρίξουν, τώρα ποιος τους το είπε αυτό, την κυβέρνηση αυτή η οποία φεύγει πολύ σύντομα, καταστρέφουν την ίδια την οικονομία τους. Μιλάμε για τεράστια ποσά, Γιώργο, και αυτή τη στιγμή επόμενο είναι, όταν βλέπουμε ότι η αγορά έχει πέσει στα τάρταρα, επόμενο είναι και η Volkswagen και η BMW και η Volvo στη Σουηδία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Κλείνουν εργοστάσια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό που κάποιοι κάποτε ονειρεύτηκαν, ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι δεν το έχουν μάθει ή όσοι δεν το καταλαβαίνουν, υπάρχουν δύο βάρκες. Δεν μπορείς λοιπόν να πατάς σε δύο βάρκες. Τη μια είμαι κράτος δικαίου, οικονομία ισχυρή κτλ. Και από την άλλη πρέπει να βουλιάξουν κάποια άλλα κράτη που κακός ή καλός εμείς τα βάλαμε στα μνημόνια. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα.
0: Είναι πολύ σοβαρά. Μιλάμε για το 2026, πρόεδρε, το οποίο θυμόμαστε παλιά, δηλαδή μια δεκαετία, να πούμε, μια δεκαπενταετία, ότι πάρα πολλοί κόσμος έφευγε από την Ελλάδα και πήγε εκεί γιατί ζητούσαν εργάτες και παίρνανε καλά λεφτά. Και τώρα βλέπουμε και ακούμε αυτά που λένε. Τώρα η Volkswagen, μην το ξεχνάμε, ότι είναι μια τεράστια βιομηχανία που έφτιαχνε τα αυτοκίνητα και κόβουν 100.000 θέσεις. Δεν είναι λίγο, έτσι.
1: Και θα αυξηθούν, Γιώργο, και 200.000 θα πάνε. Και γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι φόροι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και τα Volkswagen, τα οποία σε πληροφορώ κρατάγανε την πρώτη θέση στην αγορά στην Αμερική, αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι πωλήσεις κατά 45-50%.
0: Ναι, αλλά σημαίνει με ένα μεγάλο ποσοστό.
2: Γιατί όμως, πρόεδρε?
1: Γιατί υπάρχουν οι φόροι. Εκτός αυτού, η μεγάλη καταστροφή που μπορώ εγώ να ρίξω στις βιομηχανίες αυτές είναι ότι ξαφνικά η δήθεν πράσινη ανάπτυξη και η σωτηρία του πλανήτη από τις βενζίνες, από τα πετρέλαια, όλα αυτά, τους επέβαλαν να κάνουν αυτοκίνητα βόμβες. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, δεν ενδεικνύονται για την ασφάλεια.
0: Βόμβες.
1: Αυτοί λοιπόν προχωρήσανε σε μαζική παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να βλέπουμε ότι Δεν μπορείς να ρίξεις στην αγορά τόσα αυτοκίνητα όταν σε πάρα πολλά κράτη δεν υπάρχει η υποδομή για να μπορέσει ο κάθε ταξιδιώτης να φορτώσει το αυτοκίνητό του. Και θα σου φέρω παράδειγμα την Ελλάδα. Βγήκε πριν μερικά χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το 2030 θα καταργήσουμε τη βενζίνα, το πετρέλαιο κτλ. Για να μπορέσουμε, ας πούμε,
0: και τα ηλεκτρικά.
1: Να συμβάλλουμε στην καθαρότητα του οξυγόνου και όλα αυτά. Και είναι παρούφες.
0: Συγγνώμη, ρώτησε όμως τον κόσμο εάν ο κόσμος έχει χρήματα για να πάρει αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιώργο, πόσο δίνουμε, 3 χιλιάρικα δίνουμε τώρα για να πόσο. Όταν πάρεις τώρα ένα ηλεκτρικό, για εσύ ένα παλιό αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι 3 χιλιάρικα.
1: Όχι, δεν υπάρχει απόσταση.
0: Δεν υπάρχει
1: απόσταση.
2: Τα τελειώσαν. Τα κάνανε πειραματικά στην αρχή, τέλος.
1: Μπράβο, αυτό που λέω.
2: Όπως και η κατάργηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο και Γιώργο, να σταματήσουν οι βιομηχανίες να παράγουν αυτοκίνητα δίζελ και βενζίνης ή να κάνουν το πάντρεμα δίζελ με αέριο ή βενζίνη με αέριο, αλλά αυτή τη στιγμή η μεγάλη αποτυχία στην αγορά των αυτοκινήτων λέγονται ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπορεί για άλλους να νομίζουν ότι είναι το τέλειο αυτοκίνητο, ότι βάζουμε την μπρίζα στο σπίτι μας. Δεν έχεις υποδομή να βάλεις στο σπίτι σου μπρίζα. Πρέπει να γίνει ειδική εγκατάσταση. Έτσι.
0: Για να γεμίζεις για να φορτίζεις το αυτοκίνητο.
1: Και βέβαια, όμως σου λέει έχεις μια αυτονομία 700 χιλιόμετρα. Δηλαδή, φεύγεις από τη Χερσόνησο, πας στα Χανιά, γυρίζεις και τα λοιπά. Από την άλλη μπάντα όμως, δεν υπάρχει υποδομή εγκαταστάσεων σε κανένα σημείο στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
2: Που για σημαίνει, να μην συζητήσουμε ότι θέλεις να πάρεις και το ξεχωριστό φορτιστή που είναι εκτός αγοράς του αυτοκινήτου.
0: Όχι, μαζί με το αυτοκίνητο, Γιώργο.
2: Γιώργο, όχι.
0: Δεν μπορεί τώρα, σου δίνει το αυτοκίνητο ηλεκτρικό και σου δίνει φορτιστή.
2: Τώρα πια όχι, τώρα δεν αγοράζει ξεχωριστά.
0: Δεν δίνουν.
1: Σου λέει πήγαινε στο εμπόριο, θα αγοράσει, ας πούμε, το ηλεκτρικό φορτιστή που μπορεί να κάνει 1 χιλιάρικο, ένα παράδειγμα.
2: Καλά, τόσο δηλαδή, δεν κάνει.
0: Όταν πας σε ένα βενζινάδικο και μείνει από ρεύμα και πας στο βενζινάδικο, πρέπει να έχει δικό σου φορτιστή, δεν έχει το βενζινάδικο.
2: Όχι, για την οικία.
0: Για την οικία. Μόνο για το σπίτι.
1: Μόνο για το σπίτι σου δεν έχει. Μάλιστα. Έρχομαι εγώ λοιπόν και σε ρωτάω. Ανεβαίνεις μία ανηφόρα η οποία και στη βενζίνη βλέπεις, ας πούμε, κατανάλωση ότι είσαι περισσότερη αν ανεβαίνεις, ας πούμε, κάποιες ανηφόρες και τα λοιπά. Έρχομαι ακόμα λοιπόν και ρωτάω, εάν εγώ πάω με το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο και ξαφνικά εκεί που μου λέει αυτονομία 550 χιλιόμετρα η μπαταρία μου εμένα αρχίσει και τραβάει πολύ περισσότερο ρεύμα, τα 550 χιλιόμετρα αυτονομία γίνονται αυτόματα 350. Όπου μείνεις,
0: έμεινες.
1: Αρχίζεις και κάνεις το σταυρό σου και λοιπόν, λες Θεέ μου, βοήθαμε.
2: Να προσθέσω τώρα εγώ, αν μου επιτρέπετε, και οι δύο. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η κορεάτικη εταιρεία είναι αυτή πλέον που χτυπάει αλίπητα τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων. Έβγαλε ένα όχημα, δεν πειράζει που θα πούμε τη φίρμα, Zonde λέγεται. Και τι κάνει αυτό? Αυτό σου δίνει αυτονομία 800 χιλιόμετρα. Η αξία του στην Κορέα είναι σε ευρώ περίπου 8.000, τίποτα δηλαδή. Στην Ελλάδα υπάρχει στα 15 χιλιάρικα και εδώ μπορώ να πω ότι είναι φτηνά. Όταν όμως λοιπόν έχει έναν τέτοιο ανταγωνιστή απέναντι σε ένα θηρίο που λέγεται Γερμανία, σε μια BMW που βγάζει, σε μια Mercedes, έχω ξαδέρφη που ο άντρας της είναι διευθυντής στη Mercedes στη Γερμανία. Έτερο εκάτερο, δεν θέλω να αναπτύξουμε αυτό το θέμα, θέλω να πω ότι πλέον το μέλλον ανήκει στην Κορέα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Και όχι πάντα, μόνο.
2: Και όχι μόνο. Διότι πώς θα ανταγωνιστεί ο Γερμανός ένα υπερσύγχρονο που αν το δεις στο Zonde είναι σαν Lamborghini. Λες τώρα από τι κουκλί είναι αυτό, ζωγραφιστό.
0: Ναι, αλλά λέμε όμως, Γιώργο, και άλλο. Πώς μια Γερμανία που βγάζει Mercedes, BMW, Volkswagen να μπει στην Κορέα, αυτό λέω.
2: Μα το είπα. Και ρωτάω πλέον ότι όλοι έχουμε θέμα.
0: Και στρα,
2: έχουμε...
0: Συγγνώμη, δεν μπορεί να βάλει τώρα μια Mercedes με ένα κορεάτικο αυτοκίνητο. Εντάξει, μα, ή μια BMW.
2: Ο καθένας κοιτάει την τσέπη του.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος, έχει δίκιο.
0: Δύο λεφτά, πρόεδρε. Πώς έχει δίκιο λοιπόν όταν παίρνεις ένα κορεάτικο αυτοκίνητο το οποίο το παίρνεις 5.000 και θες να πάρεις ένα γερμανικό 15. Παίρνεις το κορεάτικο τόσες 2 εβδομάδες και μέσα στη μισή ώρα πάει φωτιά στον δρόμο.
1: Και εγώ σου λέω, δίνεις, λοιπόν, και εγώ σου λέω δίνεις 25.000,
0: ναι,
1: δίνεις 25.000, ναι, παίρνεις ένα Mercedes,
0: ναι,
1: πηγαίνεις στην Εθνική Οδό, ναι, και ξαφνικά κάνει ένα μπαμ η μπαταρία, ναι, σου και πας
0: τώρα,
1: στον ύψιστο.
0: Δύο λεφτά, δεν τα έχουμε δει αυτά, όχι, τώρα, όχι, έχουμε, όχι, δει, όχι, έχουμε δει φτηνές μάρκες, τώρα όχι, Mercedes,
1: όχι,
0: και BMW,
1: όχι,
0: ναι,
1: Γιώργο, όχι,
0: στα 100 να γίνει ένα.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι έτσι που το λες.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ θα σας δώσω λοιπόν την άλλη είδηση που βγήκε χθες, ότι ήδη η Κίνα ρίχνει στην αγορά, ναι, μπαταρία αυτοκινήτου η οποία θα έχει διάρκεια 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια. Και ήδη αεροπορικές εταιρείες προμηθεύονται πλέον, γιατί βγήκε σε μαζική παραγωγή οι μπαταρίες αυτές, ήδη οι αεροπορικές εταιρείες προμηθεύονται για να έχουν, ας πούμε, ρεζέρβα σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα που παράγει και το ηλεκτρικό ρεύμα του αεροσκάφους, να το έχουν, ας πούμε, ως ασφάλεια, ως ρεζέρβα. Μάλιστα. Αυτά είναι τεχνολογία, Γιώργο, που εμείς δεν μπορούμε να,
0: λοιπόν,
1: δημιουργήσουμε.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, να πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Ακούστε.
3: Μας πει πώς αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί τον αποκλεισμό, γιατί φαντάζομαι ότι αποτελεί θέμα συζήτηση. Δεν μπορεί να μην υπάρξει συζήτηση γι' αυτό. Αν και έχουν και άλλο πιο σοβαρό τρόπο να συζητήσουν.
4: Ασφαλώς είναι μεγάλη απογοήτευση, επικρατεί θλίψη. Όχι ότι δεν το περίμενε κανείς, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση απέναντι στο Εκουαδόρο, που την τελευταία στιγμή ουσιαστικά, όπου δεν άφησαν καθόλου καλές εντυπώσεις οι Γερμανοί. Mm-hmm. Εντάξει, ξεκίνησε πάλι συζήτηση για το αν θα παραιτηθεί ο προπονητής. Ο ίδιος λέει δεν παρετούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι, δεν είμαι ειδικό στο Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι πολύ σπάνια η Γερμανία αποχαιρετά τόσο νωρίς μια μεγάλη διοργάνωση, ήταν ένα σοκ σίγουρα. Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα έβλεπα τον Μέρτς σε κάποιο βίντεο, αν δεν απατώμε καλά, Γιάννη, τις προηγούμενες μέρες, που έλεγε ότι χάνει η Γερμανία κάθε μέρα τριψήφιο αριθμό εργαζομένων. Και έρχεται και η Volkswagen να τα επιβεβαιώσει όλα αυτά.
4: Ναι, υπάρχει ένα ρεπορτάζ του Manager Magazine, του οικονομικού περιοδικού, που είναι συνήθως πολύ καλά ενημερωμένο σε τέτοια ζητήματα, και λέει ότι ο όμιλος Volkswagen, μιλάμε για το μεγαλύτερο ή για τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία σε όλο τον κόσμο, ο όμιλος Volkswagen λοιπόν ετοιμάζεται να καταργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και μεταξύ άλλων να κλείσει 4 εργοστάσια αυτοκινήτων μέσα στη Γερμανία. Εργοστάσια αυτοκινήτων στο Emden της Βόρειας Γερμανίας και στο Τσβίκαου της Ανατολικής Γερμανίας, μεταξύ άλλων. Είναι μια συγκλονιστική είδηση, αν επιβεβαιωθεί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά και δεν έχει διαψευστεί ακόμη. Διότι, καταρχάς, η Volkswagen πολύ πρόσφατα είχε κάνει μια συμφωνία περικοπών με τα συνδικάτα που προέβλεπε την κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας. Τώρα λοιπόν πάμε σε 100.000 χωρίς συμφωνία με τα συνδικάτα. Και δεύτερον, ιδιαίτερα το εργοστάσιο αυτοκινήτων του Τσβίκαου θεωρεί το πρότυπο, είχε ρίξει πολλά λεφτά εκεί ο όμιλος, προκειμένου να παραγάγει αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα οχήματα. Τώρα ξαφνικά αλλάζει ο προσανατολισμός. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης αυτή η ιστορία με το Τσβίκαου, διότι ολόκληρη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε σημαντικά διλήμματα για την ηλεκτροκίνηση. Να κάνει στροφή προς τα εκεί, και αν κάνει, σε ποιες τιμές.
0: Τα ακούς, πρόεδρε? Τα ακούς? Εγώ σε ρωτάω τώρα, 100.000 κόσμος που θα πέρει, φίλε? Πού θα πάει? Και είδες τι είπε? Είδες τι είπε? Πάνε στην ηλεκτροκίνηση.
1: Πάνε στην ηλεκτροκίνηση, αλλά με μία διαφορά.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή τη στιγμή, Γιώργο, πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή κάποιοι, θα το πω χωρίς να βάλω εισαγωγικά, κάποιοι ηλίθιοι κυβερνώντες σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη,
0: ναι,
1: καταργούν το λιγνίτι και έχουν βρει τη λύση με τους ανεμόμυλους, με τους καθρέφτες, να καλύψουν, ας πούμε, το ρεύμα τους. Και από την άλλη μπάντα βλέπουμε και το παράδοξο, ότι εργοστάσιοι λιγνίτη, ας πούμε, κλείνουν. Εγώ θα στο πω στην Ελλάδα, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα, που τεινάξανε στον αέρα το εργοστάσιο λιγνίτη στην Κοζάνη. Και από την άλλη μπάντα η Ελλάδα αγοράζει ρεύμα από το Ασκόπια και από την Αλβανία, τα οποία δουλεύουν με λιγνίτη.
0: Και δηλαδή ρωτάω, αγοράζουν από την Ελλάδα και
1: όχι, αυτοί... εμείς αγοράζουμε.
0: Εμείς αγοράζουμε.
1: Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, με ποιανού πρωτοβουλία και ποιος υπέγραψε την εντολή να την αχθεί όλο το λατομείο του λιγνίτη στον αέρα.
2: Όχι μόνο
1: με το... μηχανήματα
0: δεν
1: μέσα.
0: Μόνο
1: με...
0: αυτό,
2: με τα μηχανήματα.
1: Μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια.
2: Τα μηχανήματα εξόριξης.
1: Είναι πολλά λάθη. Είναι πολλά λάθη γίνονται. Δεν ξέρω τελικά αυτή τη χώρα ποιος την κυβερνά.
0: Εδώ, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Και πάμε τώρα να ρίξουμε τις ευθύνες στον Μητσοτάκη.
1: Μα ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς είναι ανεύθυνος. Δεν μπορείς να του ρίξεις ευθύνες. Είναι ανεύθυνος. Ο άνθρωπος έχει αποδειχθεί ότι είναι τελείως ανεύθυνος. Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω με κάποια έκφραση η οποία θα φανεί παράξενη στο ακροατή μας. Εγώ απλά θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Μιλάω σαν δημοσιογράφος. Αυτά που λέω δεν θέλω να τα σπάζεται κανείς. Κανείς να μην τα σπάζεται. Θέλω να διαφωνώ, αλλά μέχρι να συμφωνήσω στην αλήθεια. Από εκεί πέρα μιλάω σαν δημοσιογράφος και σήμερα, ας πούμε, εδώ που είμαι, δεν είμαι ως πρόεδρος της Ένωσης, είμαι απλά ως δημοσιογράφος, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα αναφερθούμε και για την Ένωση, όπου θα μιλήσω σαν πρόεδρος. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν από την έρευνά μου και γενικά από την πείρα που έχω τα 52 χρόνια που δημοσιογραφώ, χωρίς να ανήκω πολιτικά σε κανένα υπάρχον πολιτικό κόμμα στη χώρα μας, πιστεύω στο θεσμό της δημοκρατίας, αλλά καλός ή κακός δεν πιστεύω στα υπάρχοντα πρόσωπα που αποτελούν την πολιτική ηγεσία της χώρας.
2: Αυτομάτως όμως, πρόεδρε.
0: Μιλάς τώρα για τους υπουργούς του κ. Μητσοτάκη.
1: Όχι,
0: έτσι, και τους μιλάω
1: για τους, όχι, μιλάω για τους 300.
0: Για τους, όλους.
1: Και θα σου πω γιατί.
0: Τους παίρνει τη βάρνα όλους.
1: Και θα σου πω γιατί. Άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους και δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς, για να μπει η χώρα μας σε μνημόνια χωρίς να χρωστάμε και να είμαστε υπόδουλοι στις ορέξεις και στα πειράματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους όχι δεν θα τους πιστέψω ποτέ, τους απαξιώ και σαν πρόσωπα και απλά λέω, η Ελλάδα πεθαίνει, η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της, η Ελλάδα καταστρέφεται. Γιατί ο λαός κρατάει αυτή την υποχωρητικότητα και την ανοχή, κάνοντας τον συνένοχο της καταστροφής της χώρας? Δεν χρωστάμε. Η Γερμανία, Γιώργο, χρωστάει στη χώρα μας πάνω από 785 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από το κατοχικό δάνειο που πήρανε από μας για να φτιάξουν το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη, αλλά και από τις αποζημιώσεις για την καταστροφή που φέρανε στη χώρα μας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι ανάξιοι που προϋπήρχαν πρωθυπουργοί. Αν θες να τους αναφέρω.
0: Εσείς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε?
1: Εάν αύριο το πρωί υπήρχε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τάραζε την Ευρώπη και τους έλεγε, ή δίνετε τα χρήματα αυτά που χρωστάτε στη χώρα μας. Δεν χρωστάει η χώρα κανένα ευρώ, ούτε σε μνημόνια, ούτε στο Δουνουτού, ούτε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ούτε ένα ευρώ. Εάν δεν το κάνετε αυτό, εμείς φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κηρύσουμε ανεξάρτητη χώρα την Ελλάδα μας, και για να μπαίνετε στη χώρα μας θα πηγαίνετε στο προξενείο να παίρνετε βίζα. Εάν βρεθεί πολιτικός ο οποίος θα έχει το τσαγανό, για να μην πω την άλλη κουβέντα, να προξενήσει σεισμό στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο τότε η χώρα μας, Γιώργο, μπορεί να σωθεί. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα ψέματα που σερβίρουν καθημερινώς τον κάθε τηλεθεατή, τον κάθε ακροατή, ότι η χώρα δεν είναι στα μνημόνια, θα πρέπει να τους πω ότι η χώρα μας και ελέγχεται από την Τρόικα και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η λέξη Ελλάδα ως κράτος δεν υπάρχει, γιατί η κυβέρνηση λέγεται Ταϊπέδ. Εάν δεν θέλετε να το καταλάβετε, ορισμένοι, να μην το καταλαβαίνετε. Αλλά αύριο μεθαύριο, όταν τα παιδιά σας θα φύγουν στο εξωτερικό και θα σου λέει πατέρα, λυπάμαι, δεν ξαναγυρίζω στη χώρα μας, γιατί δεν έχω μέλλον.
0: Αυτό είναι
1: τι θα γίνει,
0: αυτό είναι το κακό.
1: Να έχεις, να κάνεις δίθεν Έλληνες αυτούς που έρχονται λαθρέα στη χώρα σου, που αυτό είναι μια περίπτωση πολέμου. Οργανωμένο σχέδιο εισβολής ξένων υπηκών χωρίς χαρτιά. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίζεις, να ξεχάσουμε τα ελληνικά. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίζεις μετανάστη. Είναι λάθος εισβολής. Θα έπρεπε λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει πάρει τα μέτρα του. Η ίδια η πολιτεία, αν λέει ότι υπάρχει κυβέρνηση να προστατεύσει τη χώρα, και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 25.000 ανθρώπους χωρίς χαρτιά, περπατάνε στους δρόμους, δεν ξέρεις ποιος είναι, και από την άλλη σου λέει πρόσεξε, μην τον πειράξεις, τον προστατεύει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος προστατεύει τον Έλληνα.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε εγώ τώρα να διακόψω, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ σε όλα όσα είπατε. Τι έρχεται στη Χερσόνησο, γιατί εμείς Χερσόνησο είμαστε, δεν είμαστε Ηράκλειο.
1: Ναι, αλλά δεν
2: λειτουργεί ο δήμαρχός μας με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ένα καλό δήμαρχο. Ένα το κρατούμε.
1: Άλλο, άλλη πληγή αυτή.
2: Μισό λεπτό. Η Βουλγαρία δεν ήταν στο ευρώ, μπήκε στο ευρώ.
1: Και αυτό καταστρέφεται.
2: Και αυτό καταστρέφεται, αλλά καταστρέφουν και εμάς. Με ποιον τρόπο? Έρχονται σόριδων και μένουν χειμώνα, καλοκαίρι, Χερσόνησο, σταλίδα μάλια. Νοικιάζουν. Όχι για σεζόν, όχι για να εργαστούν το καλοκαίρι. Γνωρίζω προσωπικά, έχω πάει σε σπίτια μου, τα έχουν δείξει ανθρώποι, και όποιος ακροατής θέλει να τον πάω ο ίδιος με το δικό μου αυτοκίνητο, μένουν μόνιμα πλέον. Πόσες οικογένειες, πρόεδρε? 321 οικογένειες μόνιμα στους δήμους Χερσονήσου, και το λέμε Χερσόνησο. Δεν εννοούμε μόνο εδώ που είμαστε τώρα. Εννοούμε από Καρτερό που ξεκινάει τα όρια του Δήμου Χερσονήσου μέχρι προς και το Σύση που είναι στα όρια νομού Αγίου Νικολάου. Τι θέλω να πω? Ότι αν υπήρχε πρόβλημα ανεργίας, που υπάρχει μεγάλο ασχέτως τι λένε αυτοί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, και μου έρχεται ο οποιοσδήποτε και μου λέει εμένα που εγώ είμαι ξενοδόχος και μου λέει πόσα δίνεις αυτόν, πόσα δίνεις τον Μοσκοβίτη για να σου μαγειρεύει στην κουζίνα, 1500. Δώσε μου εμένα 800 και θα σε φτιάχνω εγώ. Χωρίς να κοιτάει τι ώρα θα σχολάσει, χωρίς τίποτα. Ποιον θα πάρετε?
0: Μάλιστα.
1: Δίλημα, αλλά το κυριότερο που είπες εσύ, Γιώργο.
2: Δυστυχώς όμως είναι μόνιμη, πρόεδρε.
1: Ναι, το κυριότερο όμως, Γιώργο, είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε έντεχνα και βάσει σχεδίου αλλαγή του δημογραφικού, που είναι το πιο επικίνδυνο.
2: Ωραία. Αμέσως λοιπόν μου δίνετε τη λαβή για σχόλιο. Μάλιστα. Και πάμε παραπέμποντας στην Τουρκία, η οποία από σήμερα θέλει το Καστελόριζο. Διότι είναι στα 3 ναυτικά μίλια, το άρα τη ανήκει, βεβαίως.
1: Το θέλει. Σήμερα ξεκινήσαμε. Το Καστελόριζο έχει χαθεί τώρα και μία ευθετία.
2: Ναι, το θέμα είναι επίσημα στη Χάγη. Λέει το υπογραφέν τη Χάγη ότι ό,τι είναι στα 3 μίλια ναυτικά στην Τουρκία τη ανήκει.
0: Λοιπόν, άρα, παιδιά, να πάμε να αλλάξουμε ένα θέμα, πρόεδρε. Θέλω να ακούσει αυτό το ρεπορτάζ. Και ύστερα να το σχολιάσουμε. Ακούστε τι είπε η κυρία Κεραμέως. Ακούστε.
5: 100% στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που εργάζονται ή λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη μετά την παρέλευση τριετίας, βάζει το Υπουργείο Εργασίας.
6: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
5: Με τη ρύθμιση, οι συντάξεις χειρίας για 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, στους οποίους ο νόμος εφαρμόστηκε, θα διπλασιαστούν στο 70% ένα μήνα μετά την ψήφισή της. Την ίδια στιγμή, 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή, όχι μόνο την αποφεύγουν, αλλά απαλλάσσονται και από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικά ποσών που εισέπραξαν.
7: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το Πασόκ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός. Σήμερα αναγκάστηκαν να τα αποδεχθούν. Αποδεικνύεται ποιος είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί και επιτυχαίνει νίκες που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων συνταξιούχων.
5: Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταργεί και την πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία χειρίας, θα πρέπει να τους κοπεί η Εθνική Σύνταξη Χειρίας. Με τη ρύθμιση.
0: Τώρα. Τώρα τα κόβει όλα. Δηλαδή, εάν λοιπόν μια γυναίκα έχει πεθάνει ο άντρας της και έπαιρνε κάποιο εισόδημα από εκεί, τα κόβει τώρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι, για να τα βάλουμε.
1: Γιατί λοιπόν, άκουσα την κυρία Κεραμέως, άκουσα και τον κύριο που μίλησε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Εάν θυμάστε, όταν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο πριν ο κύριος Μητσοτάκης αναλάβει την εξουσία σε αυτή τη χώρα, έλεγε και έταζε λαγούς με πετραχίλια ότι δεν αναγνωρίζω το νόμο Κατρούγκαλο, δεν αναγνωρίζω τη συμφωνία των Πρεσπών και δεν αναγνωρίζω οποιαδήποτε απάτη έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα. Από την άλλη μπάντα, Γιώργο, εγώ είμαι θύμα του νόμου Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Είμαι θύμα.
0: Ναι, το γνωρίζω. Μου το έχεις πει πολλές φορές.
1: Και από την άλλη μεριά, ρωτάω το ανύπαρκτο πλέον ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι απλά, yeah. Γιατί όταν αυτή ήταν αντιπολίτευση και λέγανε ότι παίζουμε μπάλα στη Βουλή, δεν κατέθεσαν ένα νομοσχέδιο της κατάργησης της μεγαλύτερης απάτης της κυβέρνησης Τσίπρα που έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Τσίπρα, του Τσακαλώτου, του Πολάκη, του Ξανθάκη, και εγώ δεν ξέρω ποιανού άλλου ατόμου στη συμμορία ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου, Γιώργο,
0: ναι,
1: ήταν η μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ σε αυτή τη χώρα.
0: Έχει καταστρέψει κόσμο.
1: Όχι έχει καταστρέψει.
0: Ναι.
1: Το να δουλεύει 42 και 45 χρόνια, να παίρνει τη σύνταξή σου και ξαφνικά να σου λέει εγώ είμαι μάγκας και σου παίρνω τη μισή σύνταξη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μόνο αν θυμάστε, γιατί πολλοί έχουν πάθει άνοια.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάστε, έκλεψε όλες τις αποταμιεύσεις που είχαν τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Και πήγανε αυτά, ο Θεός και η ψυχή του, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να μου παρουσιαστεί ο σωτήρας, ο οποίος και ανιστόρητος είναι, και αν θέλει να είναι, και αντιχριστός είναι, και έρχεται αυτή τη στιγμή και σου λέει εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια. Ποιος? Ο αρχιαπατεώνας, ο πολιτικός απατεώνας, ο Μπακαλάκιας, έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο και 19 ώρες έπινε ουίσκι στη μεγάλη συγκέντρωση που κάνανε στο Ευρωκοινοβούλιο, παραβιάζοντας και καταργώντας το εθνικό νόημα των Ελλήνων στο δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου που έλεγε όχι στο ευρώ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το άλλαξε και δυστυχώς συνωμότης και προδότης αυτή την απόφαση του Τσίπρα να λιώσει την απάντηση του ελληνικού λαού, είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος.
0: Δεν ξέρω βέβαια, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο, αν είναι σωστό οι γυναίκες που έχουν χάσει τους άντρες τους
1: να
0: κόψουν, ή οι άντρες που έχουν χάσει τις γυναίκες τους.
2: Είναι ένας νόμος ο οποίος δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ έμεινα ορφανός από πατέρα τη μέρα που έγινε η απόφαση της Κύπρου, το 1974.
0: Μάλιστα.
2: Έκτοτε η μητέρα μου, από τα 250 ευρώ ανάπηρος πολέμου, η μητέρα μου έπαιρνε 80 δραχμές. Μιλάω για εποχή πάντα που δεν υπήρχε.
0: Που είχαν τα...
1: Το 74.
2: Το ίδιο ισχύει και το, από το 74. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει
1: τίποτα.
2: Αντιθέτως, κοπήκανε και κάποια επιπλέον.
0: Εσένα σου κόψανε, Γιώργο.
1: Εμένα το μισό μου μισθό από τη σύνταξή μου, δηλαδή περίπου 14.500 το χρόνο.
2: Ναι.
0: Πολλά χρήματα, έτσι. Πολλά χρήματα.
1: Προσέφυγα στα δικαστήρια, κέρδισα την απόφαση, έφτασα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όχι μόνο εγώ, πάρα πολύ. Και παρόλο που το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε την εντολή ότι πρέπει να αποδοθούν αμέσως όλα τα κλεμμένα στους δικαιούχους, επειδή έχουμε και πολύ έτσι τίμια δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη λοιπόν ενέκρινε τις περικοπές αυτές, δεν ενέκρινε τις περικοπές στους εισαγγελείς και στους δικαστές, και ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή και μετά πήρε και καλή θέση στη χώρα μας, ήταν η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και επειδή ο Τσίπρας έπρεπε να ξοφλήσει το γραμμάτιο, μας την έβαλε μπάστακα γλάστρα μαϊντανό στο προεδρικό μέγαρο και είδατε και τα χάλια της. Λοιπόν, αφήστε τα.
2: Και ρωτάω τώρα πάλι.
1: Μα εγώ θέλω να ρωτάτε.
2: Και ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και βγάζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα.
1: Αυτά τα ακούω στον Κλίντονα.
2: Λοιπόν, και επειδή εμείς δεν κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, ποτέ δεν το έχουμε κάνει εδώ. Για όσους από εσάς πιστεύετε.
0: Δεν είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι, είναι δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα.
2: Κατά ποινοποίηση.
0: Δεύτερο κόμμα, πόσο καιρό φωνάζουμε.
1: Δεν πιστεύετε τίποτα.
0: Θυμάσαι που ο Σέχα βγάζει τον Ρέγκη, τσακωθήκαμε κιόλα.
1: Μην πιστεύετε.
0: Δεν με πιστεύουν.
2: Γιώργο μου.
0: Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, είναι δεύτερο κόμμα. Τελείωσε.
1: Θα το δει το δεύτερο κόμμα ποιο θα είναι την ημέρα των εκλογών που είναι εντός του Οκτωβρίου.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο του 2017 έδωσε δικαιώματα στα ξένα φάουντ να αγοράζουν δάνεια από τις τράπεζες.
1: Για πες τα.
2: Και βγαίνει ο Τσίπρας στο τουρκοκάναλο, δεν θα πω το όνομά του.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μία γραμμή στον αέρα. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
8: Ήθελα να βγω στον αέρα να μιλήσω.
0: Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε.
8: Α, στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
2: Το όνομά σας.
8: Δημήτρης. Είμαι οδηγός τουριστικού λεωφορείου. Θα ήθελα να κάνω κάποιες συμπληρωματικές στον κύριο Πρόεδρο που.
0: Βέβαια.
8: Λοιπόν, δεν έχουμε κράτος.
1: Μαζί σου.
8: Δεν έχουμε κράτος. Είναι. Όλοι είναι υπάλληλοι της μασονίας.
1: Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, έτσι.
8: Το ίδιο είναι.
1: Άμα σου πω εγώ για τη μασονία, θα τρέχεις μαζί με το πούλμαν.
0: Μαζί, μισό λεπτό, πρόεδρε.
8: 25 χρόνια.
0: Ναι.
8: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, λοιπόν. ναι, συγγνώμη.
8: Δεν έχουμε. Έχουμε καταρχήν, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχουμε αφημί.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
8: είμαστε η μόνη χώρα.
0: Η Βουλγαρία δεν έχει αφημί.
8: Καμία χώρα στον κόσμο.
0: Η Βουλγαρία δεν έχει αφημί.
8: Όχι. Σαν χώρα. Σαν χώρα.
1: Σαν χώρα, ναι. Έχει. Αλλά οι πολίτες έχουν.
8: Άλλο πολίτες. Οι πολίτες έχουν.
1: Πολύ σωστά το είπες.
8: Χώρα δεν υπάρχει στον κόσμο, στον πλανήτη αυτόν, που να έχει αφημί.
0: Μάλιστα.
8: Είμαστε υπόδουλοι του Ταϊπέδ. Ένας και μόνος κρατάει, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν θυμάμαι, τον έχω δει φακτικά, δεν τον θυμάμαι στο όνομα, κρατάει τα κλειδιά της χώρας. Είμαστε υπόδουλοι
1: και όλοι. Μήπως λες για τον κύριο Στουρνάρα.
8: Όχι, αυτό είναι υπάλληλο, είναι τη ΕΜΟΣΑΤ.
1: Ό,τι χειρότερο υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
8: Ναι, είναι ένα άλλο λίγο πιο εύσωμο, ένα ναι.
0: Ναι, τέλο πάντων, ναι.
8: Είμαστε υποδουλωμένοι για 250 χρόνια.
1: 2115.
0: Εσύ τώρα, Δημήτρη μου, εσύ λες τώρα ότι είσαι ιδιοκτήτης ή οδηγός.
8: Όχι, οδηγός είμαι.
0: Οδηγός.
8: Παρακολουθώ 20 χρόνια τώρα αυτά.
0: Μπράβο. Είσαι οδηγός σε ένα τουριστικό
1: λεωφορείο.
0: Μισό λεπτό. Είσαι ένας οδηγός, θα σου πω εγώ του τι μισθό παίρνει. Είσαι ένας οδηγός σε τουριστικό λεωφορείο, το οποίο τα χρήματα είναι πρέπει από 1.800 μέχρι 2.200. Συμφωνείς?
8: Ποιος θα παίρνει αυτά?
0: Εσείς.
8: Εμείς?
0: Ναι.
8: 1.100.
0: Δεν είναι τώρα 1.100, τώρα γιατί μιλάμε, μισό λεπτό πρόεδρε, μισό λεπτό. Όχι, αλλά επειδή μιλάμε καθημερινώς με οδηγούς και μου λέει Γιώργο εντάξει, εάν ήταν 1.100 θα φεύγω να πηγαίνω στην Ελβετία. Που παίρνουν. Και εγώ σας λέω, δικός μου άνθρωπος.
8: Είμαι σε μίνι μπας, δεν είμαι σε 50.
0: Α, σε μίνι μπας, εντάξει. Έτσι, ναι, τώρα μάλιστα.
1: Τώρα
0: σε
1: μίνι μπας,
0: εντάξει. Ναι, έτσι, εντάξει.
8: Δεν είναι το θέμα αυτό ποιος παίρνει τι παίρνει, το θέμα είναι ότι μας τα παίρνουν.
0: Και όταν λες μας τα
8: παίρνουν. Συμφωνώ αυτό που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι. Και ξέρετε ποιος κατάργησε τα δάνεια της Γερμανίας, έτσι.
0: Ναι.
8: Ο μεγάλος Καραμαλής, το σαχάρισε.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό.
2: Το έχουμε πει εδώ πολύ καιρό τώρα.
8: Και άλλοι πιο πριν.
2: Αν επιτρέπετε, πού είναι η έδρα σας?
8: Ηράκλειο. Αλλά τώρα είμαι Χερσόνησο.
0: Ναι, εντάξει, καλά το κάνετε.
8: Εμείς... Ακούω κάθε μέρα, ανελιπώς.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μια και μιλάμε και είσαι αεροδρόμιο Χερσόνησο, τα μηνύματα που έχουμε αυτό το καιρό, αυτές τις μέρες, όχι αυτό το καιρό, είναι καλά. Έχετε δουλειά?
8: Δουλειά υπάρχουν. Ο κόσμος που έρχεται δεν είναι ποιοτικός.
0: Δεν έχουν χρήματα.
8: Ναι, δεν είναι ποιοτικός. Όλοι μέσα με το φιάρι. Αυτοί που κερδίζουν είναι τα all inclusive.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν από μόνο.
8: Αυτό ήταν. Από τότε που το έφτιαξε,
0: ναι.
8: Ξέρετε ποιο λέω.
0: Μπορεί να ήταν μαύρη η ώρα που το έφτιαξε αυτό, γιατί κατάστρεψε όλους τους άλλους.
8: Και την κοπάλισε μετά που ήρθε το τουριστικό γραφείο, την κοπάλισε και είμαστε εμείς υπόδουλοι.
0: Ναι.
8: Παρακάτω.
0: Η αλήθεια
8: δεν
0: είναι
8: αυτή. Υπάρχει ο τουρισμός, ποιοτικό τουρισμό δεν έχουμε. Ο ποιοτικός τουρισμός έρχεται λίγος. Και τους πάνε σε καλά ξενοδοχεία μόνο.
0: Μήπως, Δημήτρη μου, όμως δεν έχουν και αυτοί πολλά χρήματα από τα κράτη που έρχονται? Γιατί όπως άκουσες, δεν ξέρω αν άκουσες, η Γερμανία τώρα 100.000 κόσμου τους σταμάτησε από τη Volkswagen. Μήπως και αυτοί έχουν ένα πρόβλημα.
8: Φούσκα είναι ό,τι ακούτε, μην πιστεύετε. Έχω ξαδέρφια στη Γερμανία που γεννηθήκαν και μεγαλώσαν στη Γερμανία, όλα είναι φούσκα. Όλα είναι φούσκα. Πάνε να σώσουν πάλι τις γερμανικές τράπεζες και τις γαλλικές ό,τι κάνανε σε εμάς.
1: Μάλιστα. Μετά θα αναφερθώ εγώ στις τράπεζες που είπε και ο Δημήτρης.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια θα.
0: Θέλω να σου. Δημήτρη μου, άλλη μια ερώτηση θέλω να σου κάνω και να κλείσουμε. Αν θες, γιατί μπορεί να οδηγάς.
8: Όχι, δεν οδηγάω. Αυτή τη στιγμή έχω σταματήσει, μιλάω από Bluetooth.
0: Α, τι γίνεται με τους δρόμους της Χερσονήσου και με το. Γιατί γελάς.
8: Ναι.
0: Και με το ΒΟΑΚ που φτιάχνουν εκεί.
8: Περιμένετε να τελειώσει ΒΟΑΚ.
0: Θα τελειώσει.
8: Περιμένετε να τελειώσει αεροδρόμιο.
0: Κάποια στιγμή θα τελειώσει.
1: Αλλά δεν είναι ελληνικό. Δεν θα είναι ελληνικό. Να έχεις υπόψη.
8: Από το στόμα μου το περισσότερο θα
1: λέω. Δεν θα είναι ελληνικό.
8: Ναι, να σας πω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το αεροδρόμιο, επειδή είμαι από αυτή την περιοχή, δεν ξεκίνησε σε σωστό μέρος, διότι εκεί πιάνει γραφεία και αντάρα που λέμε και δεν θα μπορούν να προσγειώνται τα.
1: Και είναι και το βουνό Παπούρα, είναι το βουνό Παπούρα που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα απογείωσης και προσγείωσης.
8: Αυτό φτιάχνεται για να το πάρει ο Τραμπ μετά να το κάνει αεροπορική βάση.
0: Κοίταξε, Δημήτρη μου, εμείς δεν ξέρουμε εμείς από αυτά. Οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει, ξέρουν, έχουν βγάλει το σχεδιάγραμμα. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε τώρα τι θέλουμε. Εντάξει,
8: βάλετε στοίχημα ότι θα γίνει αυτό
1: σε πούμε.
0: Μα προχθές πριν την περασμένη εβδομάδα είχα το Δήμαρχο Χερσονήσο εδώ στον αέρα και είπε, παιδιά, ότι τέλος. Μισό λεπτό. Ότι το 27 θα είναι έτοιμη η Χερσόνησο στο λιμάνι Χερσονήσου και το αεροδρόμιο.
1: Ωραία.
8: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, αλλά με μία διαφορά. Με συγχωρείς, Δημήτρη. Με μία διαφορά. Ναι. Γνωρίζετε, κύριε Αλατσάκη, ότι στην επίσκεψη που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και στο. Στην Ουάσιγκτον, επί Biden, υπέγραψε συμφωνία για το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο. Το οποίο ήταν στρατιωτικό και ζήτησε να παραμείνει, στρατιωτικό για να γίνει μεγαλύτερη αεροπορική βάση ελικοπτέρων στη Μεσόγειο και την υπέγραψε. Από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή κεφάλαια έχουν μπει και από Αμερικανούς για την ολοκλήρωση του αεροδρομίου
8: και από Άραβες.
1: Και από την άλλη μπάντα, εάν κάνουν το λάθος να κλείσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπως κάναν το λάθος στην Αττική, που κλείσανε το αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήγανε στο Βενζέλος, που το Βενζέλος, Γιώργο, δεν το ξέρεις, ανήκει σε συνταξιούχους αστυνομικούς του Καναδά.
8: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει, λοιπόν.
8: Εγώ τα είχα διαβάσει 3-5 χρόνια.
1: Εγώ δεν τα διαβάζω, εγώ τα ερευνώ. Λοιπόν.
0: Τώρα, πού θέλεις, δύο λεπτά, πού θέλετε να καταλήξουμε? Το αεροδρόμιο του Καστελίου.
1: Λοιπόν, το αεροδρόμιο του Καστελίου έχει περίπου 10 εκθέσεις από επιστήμονες γεωλόγους που έχουν κατατεθεί και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και στην ΙΑΤΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κρίνουν ακατάλληλο το αεροδρόμιο Καστελίου λόγω κινδύνου μη προώθησης κινητήρων είτε κατά την απογείωση είτε κατά την προσγείωση των αεροσκαφών και κρίνεται ακατάλληλο ως επιβατικό.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε πολλή ώρα, Δημήτρη μου, πες μας λίγο με τη γίνηση. Τι γίνεται τώρα με τη γίνηση? Έχετε πρόβλημα? Διότι προχθές την περασμένη εβδομάδα, συγγνώμη σε διακόπτω, είχαμε τον πρόεδρο στα τουριστικά λεωφορεία και είπε ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι ότι τους σταματάνε και τους γράφουν λόγω καθυστερήσεως του ταχογράφου. Είναι αλήθεια αυτό?
8: Βεβαίως, αφού τρέχουμε σαν τους τρελούς για να προλάβουμε.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί μπορεί να χαθεί και πτήση πελατών.
0: Ναι, γιατί έγινε.
8: Ναι, μπράβο, ναι. Ναι,
0: έγινε τη Δευτέρα, και... τη Δευτέρα έγινε ένα τύχημα στο ΒΟΑΚ να μου και είχαν οι ουρές, λέει, στα 7-10 χιλιόμετρα.
1: Δηλαδή, Δημήτρη, θες να μας πεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ιδιοκτησιακός εκβιασμός?
8: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
8: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε αν τυχόν είναι
8: στη Γερμανία. Στη Γερμανία, στα Autobank απάνω, είναι μόνιμα τα έργα εκεί. Γιατί είναι μόνιμα τα έργα? Μου λέγει ο ξαδερφός μου ότι είναι μια ζωή του τα έργα.
0: Και δεν έχουν, δεν έχουν πρόβλημα.
8: Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, έχουν 4 ζουρίδες.
0: Μάλιστα.
8: 5.
0: Ναι.
8: Αλλά το κάνουν επίτηδες και αραγούν τα έργα για να τρώνε χρήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω
8: να φύγω εγώ να πάω να κάνω ένα τρανσφερ αναχώρηση άδειξη. Πρέπει να φύγω μια μισή ώρα από εδώ να πάω στον Άγιο Νικόλαο να γυρίσω αεροδρόμιο. Το ίδιο και εδώ στο Κουβόν. Αυτό το Κουβόν πόσο καιρό είναι πια?
0: Ναι,
8: το γιοφέρι τη Σάρτα. Έλεος πια. Έλεος.
0: Ναι, ναι.
8: Έλεος.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αυτό
8: και που. Κάτι τελευταίο κάνουν τα έργα και δεν κάνουν σημεία που να μπορούν να μπουν μέσα όταν υπάρχει ασθενοφόρο.
0: Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως έγινε, σου είπα, όπως έγινε τη Δευτέρα που είχαμε.
8: Η τράκα, ναι.
0: Πιστεύω να τα άκουσες.
1: Ουέ και αλίμονο και είσαι επιβάτης στο ασθενοφόρο.
0: Ναι.
8: Παναγία μου, πέθανε.
0: Ναι.
8: Τελείωσε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου.
8: Θέλω να μας βοηθάει και να μας δίνει δύναμη και υπομονή.
0: Και σου ευχόμαστε από το Ράδιο Χερσόνησος να έχεις καλούς δρόμους και υπομονή.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Και θέλω μετά, Γιώργο, να σου πω και κάτι που εχθές είχα την πληροφορία σχετικά με τα πλοία και την επεμβατική κίνηση.
0: Ναι, ναι. Όποιος θέλει τώρα στη δεύτερη ώρα μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον πρόεδρο στο τηλέφωνο 28970 29 29 0. Είναι εύκολο. 29 29 0. Καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Το έχω ακούσει, παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.

0: Λαμπάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
2: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
1: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου. Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

0: καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
2: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
4: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
0: 97,2.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Προλάβαμε και πια και εμείς μια τζούρα καφεδάκι. Συνεχίζουμε κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος μας, ο Γιώργος Ομοσχοβίτης. Τι έχεις, δεν σε βλέπω καλά.
1: Τι? Όχι, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με όλα αυτά που ακούω.
0: Ναι.
1: Απλά θέλω να συμπληρώσω το φίλο μας τον Δημήτρη,
0: ναι,
1: που αναφέρθηκε για τη δουλειά του βέβαια.
0: Συγγνώμη πρόεδρε, θέλω να μας αφήσετε, εσείς που μας πήρατε τηλέφωνο και αφήσατε κάποιο μήνυμα, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον πρόεδρο, μπορείτε να πάρετε τώρα να βγούμε αέρα και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ναι.
1: Γιώργο, συγγνώμη. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που δυστυχώς ο κόσμος δεν το έχει πιάσει, ή μάλλον τα ΜΜΕ οι θελημένα το κρύβουν.
0: Μην μου πεις για την τεχνική νοημοσύνη.
1: Όχι, μετά θα τα πούμε αυτά. Που αφορά τις 4 συστημικές τράπεζες, την Εθνική, την Eurobank, την Πειραιώς και την Αλφα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να γνωρίζετε, φίλοι ακροατές, ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Όπως πληρώνεις εσύ, ή εγώ, ή ο Γιώργος ο Καρνέζης.
0: Δεν πληρώνουν.
1: Λόγω λοιπόν του αναβελόμενου φόρου δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Αλλά φέτος μοίρασαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στους μετόχους, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς φορολογικής ασυλίας
0: πάει σύμφωνα για να το καταλάβει ο κόσμος λίγο πιο λαϊκά. Εμοιράσανε
1: 2,8 δισεκατομμύρια
0: στους μετόχους
1: μεταξύ τους,
0: ναι,
1: μεταξύ τους,
0: και στα έργα για σου παίρνουν το σπίτι
1: στην πλάτη του κοροϊδού. Και πρόσεξε, αυτή η πλάκα όμως, Γιώργο, πρέπει να τελειώνει κάποτε.
0: Βέβαια, πρέπει να τελειώσει.
1: Ή θα ολοκληρώσουν να πληρώσουν τον αναβελόμενο φόρο έως το 2028 αντί για το 2035, που σχεδιάζουν να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν αν συνεχίσουν αυτή την απάτη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνταρακτική είδηση που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Εισαγγελία αποκαλύπτει και λέει ότι έφτασε στα χέρια της καταγγελία, η οποία κάνει αναφορά στη συνεργασία μεταξύ της ΑΕΔΕ και των τραπεζών, ζητώντας να διευκρινιστεί πως μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν δίνει αναφορά σε κανένα,
0: μάλιστα,
1: σύμφωνα με τον νόμο, ναι, που βγάζουν αυτοί, 4389 του 16, συνεργάζεται ανταλλάσσοντας στοιχεία πολιτών με τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία με τη σειρά τους μεταφέρουν τα χρέη και τις υποχρεώσεις τους σε ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως είναι τα ΦΑΝΣ.
0: Και πώς γίνεται τώρα, πρόεδρε, να παίρνουν τόσα λεφτά οι τράπεζες και να κάνουν κατασχέσεις στα σπίτια, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλαβώ.
1: Είναι εντολή, εντολή των δίθεν προστατών της χώρας μας,
0: ναι,
1: δηλαδή είναι εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ΔΝΤ και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, που ούρλιαζαν,
0: ναι,
1: να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Και γι' αυτό το σκοπό και ο Τσίπρας παρέα με τον Παυλόπουλο και όλη τη συμμορία ακύρωσαν το δημοψήφισμα που έλεγε όχι στην Ευρώπη, όχι στο ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν τώρα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, το ότι δεν τους αφορά ο Αλατσάκης, ο Μοσκοβίτης, ο Καρνέζης σαν οντότητες, τους ενδιαφέρει μόνο εάν το αφημί τους αυτό ισχύει και αν μπορούν να τον φορολογήσουν από ό,τι εισπράττει περισσότερα. Ενώ οι ίδιοι έχουν απαλλαγή των κερδών τους, οι τράπεζες, απαλλαγή των κερδών τους και μοιράζονται μεταξύ τους τα δικά μας κόλυβα. Τα δικά μας κόλυβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτό όμως το παιχνίδι, Γιώργο, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή χαίρουν εκτιμήσεως από τους 300 της Βουλής και λέγονται ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Παπαδήμας, ο κύριος Παπακοσταντίνου, και από την άλλη συγκαλύπτουν τις απάτες στη χώρα της απάτης. Εκεί κατάδυσε η χώρα μας. Η χώρα της απάτης. Και το βλέπουμε συνέχεια. Δεν είναι αυτά που βγαίνουν, θα ρωτάς αυτά που δεν βγαίνουν. Και γιατί δεν βγαίνουν. Βγάλαμε τώρα τον ΕΠΕΚΕΠΕ, βγάλαμε τον ένα, βγάλαμε τον άλλο.
0: Και εγώ τώρα πρόεδρε θέλω να σου κάνω μια ερώτηση να δω την απάντησή σου. Φέρανε την εισαγγελέα που τα έβγαλε όλα στη φορά, έτσι δεν είναι, την ξένη.
1: Έτσι, ναι, η Ρουμάνα εισαγγελέα θα παραμείνει στη θέση τη.
0: Γιατί λοιπόν είναι μία και δεν φέρνουν 4-5 να του τεινάξουν όλου τον αέρα.
1: Κάνει λάθο, Γιώργο.
0: Η μία δεν φτάνει. Ναι,
1: η μία είναι η επικεφαλή, είναι σαν το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρο είναι το εκτελεστικό όργανο,
0: ναι,
1: αλλά από κάτω υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο,
0: βέβαια,
1: το οποίο ακούει τις εντολές που δίνει ο πρόεδρος,
0: ναι,
1: και συμφωνούν και προχωράνε. Ακριβώς το ίδιο είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Κοβέση έχει πάρει την εντολή να κάνει αυτό τον άθλο που έκανε ο Ηρακλής.
0: Και ρωτάω εγώ, γιατί να μην έρθουν άλλες τρεις Κοβέση. Αυτό λέω.
1: Υπάρχει μέσα και μια φίλη μου εισαγγελέα, την οποία τη χτυπάνε. Αυτή που τσούζουν, η κυρία Παπανδρέου, την οποία την ξέρω χρόνια. Λοιπόν, που είναι ένας άμεμπτος χαρακτήρας και μια πολύ σοβαρή δικαστικός. Το θέμα είναι, φίλε, ότι είναι σαν τους νταβατζίδες των κέντρων που ανοίγεις ένα μπαράκι εσύ και λες δόξα τω Θεώ θα ανοίξουμε, θα κάνουμε τα εγγένεια και μετά από δύο μέρες εμφανίζεται ένας τύπος μπρασαράς, έχει ένα πιστόλι στη μέση και σου λέει αλατσάκι, ξέρεις η καφετέρια σου αυτή η άβρα ή η χαρά της Χερσονήσου,
0: ναι,
1: για να λειτουργήσει σωστά θέλει προστασία. Εσύ αν του πεις ότι άντε παράτα μας,
0: ναι,
1: μετά από δύο μέρες θα μαζεύεις τρόχαλο το μαγαζί σου.
0: Λοιπόν,
1: κάπως έτσι είναι και η αντιπολίτευση,
0: λοιπόν,
1: και η κυβέρνηση.
0: Άκουσε με τώρα, επειδή σε βλέπω πολύ, πολύ ήρεμο.
1: Είμαι ήρεμος.
0: Μα εγώ δεν θέλω να είσαι ήρεμος. Και θα σε κάνω τώρα.
1: Τούρμπο.
0: Θα σε κάνω τώρα τούρμπο. Θέλω να ακούσεις αυτό το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Λίγο να τον κάνω τούρμπο. Λίγο.
2: Πρώτον, προς τον κύριο Μάτζιο. Αγαπητέ κύριε Μάτζιο. Αγαπητέ κύριε.
3: Γιατί έχουν γίνει 4 παρεμβάσεις, κυρία Πρόεδρε μου. Μου ζήτησε 2 φορές όχι να δώσω 2 φορές από 3. 5-3-3 Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Δικαιούται 2 φορές 2 τρίλεπτος ο Υπουργός. Ζήτησε να απαντήσει και του είπα να περιμένει στο τέλος να απαντήσει σε όλες μαζί. Σας παρακαλώ. Ωραία, θα βάλω 2 φορές από... Θα βάλω 2 λεπτά από 3... 2 φορές από 3 λεπτά για να δείτε τι καλά που τα λέτε. Μα τι είναι... Τα χάσατε όλα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τόπο να σταθείτε, κυρία Πρόεδρε.
2: Ο Γεωργιάδης, δηλαδή ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος, βάζει σήμερα όλους τους νοσηλευτές του ΕΣΥ. Για το ΕΣΥ νομοθετώ εγώ, αν δεν το ξέρετε. Δεν έχω καμία αρμοδιότητα για τις δομές πρόνοιας ή όλα τα άλλα. Άρα όταν μιλάω... Μην κάνουμε τώρα, μην το κάνετε. Σας άκουσα σιωπηλός, μη γίνεστε τώρα ο Ζωή Εξαντοπούλου εσείς. Κρίμα είναι. Μη γίνεστε ο Ζωή Εξαντοπούλου, είναι σαν αλκοολητικό αυτό. Εντάξει. Ξαναλέω, ο Υπουργός Υγείας λέει στη Βουλή όλοι οι νοσηλευτές. Για ποιους νοσηλευτές μιλάει, κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπο Πασόκ, ο Υπουργός Υγείας? Προφανώς για το ΕΣΥ. Και για να το καταλάβετε και τεχνικά, σας το είπα, δεν το καταλάβατε καλά. Εμείς δεν εισάγουμε νέα κατηγορία στα ΒΑΕ. Αυτό που εισηγήσετε εσείς είναι να εισάγουμε νέα κατηγορία στα ΒΑΕ. Εμείς εξομοιώνουμε 2 νοσηλευτές που έχουν διαφορετική ταχύτητα. Άρα η πρότασή σας είναι και άδικη προς εμένα και επί της ουσίας λάθος. Το είπα 7 φορές. Δεν ανοίγουμε πόρτα επιπλέον στα ΒΑΕ. Διορθώνουμε μία αδικία, μία εξομοίωση. Κύριε Καραθανασόπουλε, προφανώς αυτό που λέτε ακούγεται ωραίο στη Βουλή, αλλά ακόμα πρέπει να καταλάβετε τι είναι αυτό που είπατε. Ότι τους ΒΑΕ δηλαδή πληρώνουν και αναδρομικά. Δεν υπάρχει ένταξη σε ΒΑΕ χωρίς επασφάλιστρο. Πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Για να μπει στα ΒΑΕ, για να είσαι στα ΒΑΕ, πληρώνεις μεγάλο.
0: Τώρα δεν ξέρω, αυτά που λέει τα πιστεύει. Τα πιστεύει. Λοιπόν, πρέμιγες. Εχθές μας ήρθε μια καταγγελία. Την έχω εδώ. Θα σας τη δώσω τώρα. Και λέει, από το Ηράκλειο, λέει, έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ήταν άρρωστη, και περίμενα περισσότερο από 2 ώρες αναμονή στη γραμμή για ραντεβού για ξονική στο Πεπανί. Ορίστε και πρόεδρε, σας το παραδίδω.
1: Νομίζω ότι αυτή την είδηση την είπε και προχθές.
0: Ναι, εχθές. Και σας το λέω λοιπόν, ορίστε, 2 ώρες. Τι κάτι τώρα και μας λέει.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο συγκεκριμένος βιβλιοπόλης...
0: Θέλω να σε βλέπω και έχεις κοκκινήσει λίγο.
1: Εγώ επειδή το δυστυχώς παλιά, ας πούμε, έπρεπε να πηγαίνω και στα εξάρχεια, όχι για να πάρω βόβες να ρίξω κάπου, αλλά ήταν το τυπογραφείο, ήταν ο γραφίστας εκεί, και δυστυχώς είχα την ατυχία να γνωρίσω και τον ίδιο και τον πατέρα του, οι οποίοι καλά κάνανε τη δουλειά τους ως βιβλιοπόλες.
0: Μα τώρα δεν είναι βιβλιοπόλης, τώρα είναι υπουργός.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι μοιράζει και αυτός τηλεοπτικά σε διάφορα κανάλια.
0: Ναι,
1: κρεμούλες, ιστορίες. Ο άλλος μοίραζε το ιδιόχειρο, ο διάγγελμα του Ιησού Χριστού κτλ. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ για τον αποτυχημένο αυτόν τύπο είναι ότι θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσει, γιατί δεν είναι μόνο οι ασυναρτησίες που με εντολή Μητσοτάκη λέει, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει μάλλον με το έτσι θέλω την άποψή του. Το μόνο που ξέρω εγώ να πω είναι ότι οι 2 ώρες που περίμενε η κυρία για να μιλήσει, για να κλείσει ραντεβού, ήταν λίγες. Εγώ θα σου πω μόνο ότι 8 μήνες προσπαθούσα να κλείσω ένα ραντεβού στο γεννηματά για το διαβητολόγο μου, και στο τέλος έβαλα το γιατρό μου, το χειρουργό, να μιλήσει στο διαβητολόγο που με παρακολουθεί, πρόσεξε, και τελικά κατάφερα να πάω να με δει στο τρίμηνο πάνω που έπρεπε να με δει. Μπορώ να σου πω.
0: Ναι, αλλά ο υπουργός βγαίνει και λέει κατευθείαν, όποιος κλείνει ραντεβού, λέει, μέσα σε λίγες ημέρες, νομίζω σε 30 μέρες είπε, θα τα ακούσει.
1: Στον ύπνο του. Στον ύπνο του.
0: Λέει που ότι το εσύ έχει υπηρετάει.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαλύσει το εσύ του Γιώργου Γεννηματά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταργήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει απαξιώσει την αξία της ανθρώπινης ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συγκάλυψε και συγκαλύπτει ακόμα την μεγάλη γενοκτονία των παρενεργειών των εμβολίων του COVID. Όλα αυτά, να ξέρετε, ότι είναι στη τζιμπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αν ακούσατε προχθές, ήδη απαγγέλθηκε κατηγορία στον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Στον Αβραμόπουλο, ναι.
1: Έρχεται λοιπόν μια άλλη καταγγελία κατά του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος έβαλε στη χώρα μας 25 εκατομμύρια εμβόλια.
0: Μήπως τα έχουν βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και τα βγάζουν όλα στη χώρα, πρόεδρε, τώρα. Δεν μπορεί τώρα κάθε μέρα και κάτι να γίνεται έτσι σοβαρό.
1: Και το Πασόκ να ήταν στην κυβέρνηση και ο Τσίπρας να ήταν στην κυβέρνηση. Από τότε που δραστηριοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της βρώμας της πολιτικής σε όλα τα κράτη. Δεν μπορούν να τη σταματήσουν, διότι έχει την ευλογία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει, και αν θυμάστε ότι ο ίδιος ο συγκεκριμένος παπαγάλος που έβαλα να ακούσεις, που μου έβαλες να ακούσω, έλεγε διώξτε τη τώρα. Λοιπόν, και επειδή δεν θα φύγει η κυρία Κοβέση, εάν δεν μπουνε στο σκαμνί ειδικού δικαστηρίου και δεν θα είναι η σημερινή ηγεσία της δικαιοσύνης στο σκαμνί.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι θα παραμείνει εδώ μέχρι να
1: πήγανε να
0: τα βγάλει όλα στη φορά.
1: Πήγανε να επιβάλλουν την απομάκρυσή τους. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα αντικαταστήσει την κυρία Κοβέση, mm-hmm. ούτε την κυρία Παπανδρέου, γιατί το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Άδωνης. Θα συνεχίσει λοιπόν το έργο της και η ευχή του κόσμου είναι κατηγορούμενη για πάρα πολλές ποινικές ευθύνες, και μία από αυτές είναι οι άδικοι θάνατοι που προήλθαν από τα εμβόλια μαϊμού του κυρίου Μπούρλα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Μιλάτε για το COVID.
1: Και για το COVID, και αυτή τη στιγμή οι καταγγελίες και τα έγγραφα, τα δικαστικά που τους απαγγέλνουν τις κατηγορίες έχουν πάρει το δρόμο τους, και κατά του κυρίου Αβραμόπουλου και κατά του κυρίου Άδωνη και κατά του κυρίου του Θανασάκη του Πλεύρη, mm-hmm. αλλά και του Λοβέρδου, δηλαδή για όσους υπουργούς προϋπήρχαν υπουργοί υγείας, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο ως dealer των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, να κάνουμε μια νοταγία, να παρακολουθήσουμε λίγο τι έλεγε ο Άδωνης. Ακούστε να πούμε.
2: Εταιρείες, ότι εμείς εργαλειοποιούμε, λέει, νεκρούς. Εδώ κυριολεκτικά σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά, κύριε Πρόεδρε. Μόλις χθες ο κύριος Ασλανίδης κατήγγειλε δημοσίως την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια μέσα στη δίκη των Τεμπών και ζήτησε να μην τις ξαναεπιτρέψει το δικαστήριο τους καθυστερήσει 2,5 ώρες, και αυτό το κόμμα μετά από όλα αυτά μας λέει αυτά. Νησάφι, κύριε, νησάφι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Κύριε Μάτζη, είπατε 25 φορές καταθέσατε για τα βάση. 24. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ακριβώς τι έχει γίνει για να συνοηθούμε. Η θέση του Πασό και τα ΒΑΕ αλλάζει σαν τη ρουλέτα να λέω ποιος μιλάει. Άλλα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή. Άλλα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άλλη τροπολογία κατάθεσε μετά στη συνέχεια. Τρίτη τροπολογία. Στις 24 φορές που καταθέσει, ούτε μία δεν είναι ολόκληρη. Γιατί ολόκληρη τροπολογία σημαίνει να έχετε μέσα την πλήρη περιγραφή και το πώς γίνεται η αναπλήρωση των ΒΑΕ. Δηλαδή πώς τα παίρνει κάποιος. Όχι μόνο να πείτε ότι μπορεί να τα πάρει, αλλά και το μηχανισμό πλήρωσης των ερασίμων. Πραγματική τροπολογία.
0: Τον ακουστήμε. Πώς τα παίρνει.
1: Οι επιστήμονες έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια τους για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Για τον ίδιο. Αυτός μου θυμίζει αυτό τον Τενεκέ που λένε οι σύγχρονοι ως τεχνική νοημοσύνη.
0: Πάντως το λέει έτσι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος.
0: Πώς τα παίρνει είναι ο καρέας.
1: Το θέμα είναι, θα ρωτάμε, εάν εγώ αύριο το πρωί χτυπήσω, θα βρεθεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής να με νοσηλεύσουν, ναι. ή θα με στείλουν στην Καστοριά. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως, άμα πάθει κάτι, που δεν εύχομαι ποτέ να πάθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι.
1: Εντάξει, θα βρεθούν 4 κρεβάτια μόνο στο νοματικής. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά του πολίτη με τον οποιοδήποτε ψεύτη κυφίνα πληρώνεται από τον ελληνικό λαό στη Βουλή μέσα. Μην χάνουμε λοιπόν το χρόνο μας με το συγκεκριμένο.
4: Τώρα εσείς μιλάτε, Πρόεδρε, για χρόνο, αλλά εγώ θα σας πω και το εξής. Πηγαίνει κάποιος ο οποίος έχει κλείσει ραντεβού στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορεί να βρει τη σειρά του, δεν μπορεί να βρει για πολλούς λόγους που δεν άπτονται τώρα σε λεπτομέρειες να πούμε, και του εκδίδουν ένα βάουτσερ για να τον χειρουργήσουν σε ιδιωτική κλινική. Καλά ως εδώ. Πάει ο άνθρωπος αυτός, περνάει από 40 κύματα, τον γδίνουν, τον τίνουν, του βάζουν μηχανάκια, από εδώ σε έχω, από εκεί σε έχω, για να του πούνε στο τέλος ότι, ξέρετε, έχουμε θέμα με τα, παράδειγμα φερνώ, τα αέρια αίματος. Που σημαίνει τι? Ότι εμείς δεν αναλαμβάνουμε οι αναισθησιολόγοι να σας χειρουργήσουμε μέσα στο ιδιωτικό νοσοκομείο σε μια επέμβαση των 5.000 ευρώ. Οπότε τι κάνουμε? Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, τι κάνουμε. Το αφήνουμε για 15 μέρες, ξαναερχόσαστε και πριν λήξει το βάουτσερ σας, ξαναπερνάμε έλεγχο και αν έχετε καλυτερεύσει, σας χειρουργούμε. Και ως εδώ καλά, Πρόεδρε. Κύριε Αλατζάκη, κυρίες και κύριοι. Αν τώρα όμως αποδεχτεί ο ασθενής ότι εντάξει θα ξανάρθω σε 15 μέρες, χρεώνεται τα μασκάκια που του έχουν κάνει, ό,τι ενέσημα του έχουν περάσει, ό,τι καιρό κάθισε μέσα στο νοσοκομείο, μία μέρα, του τέστην 600 ευρώ. Ποιο βάουτσερ? Γιατί να πληρώσει 600 ευρώ? Γιατί υποτίθεται ότι, ρε παιδιά, εγώ λεφτά δεν έχω, μου βγάλατε ένα βάουτσερ ότι θα το κάνω δωρεάν στο Χ νοσοκομείο του Ηρακλείου στο κέντρο. Έτσι, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί θα έχουμε άλλες διενέξεις. Στο κέντρο του Ηρακλείου. Όποιος θέλει να μάθει ποιο είναι, να με πάρει τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Και υποχρεώνω αυτόν τον άνθρωπο να πληρώσει 600 ευρώ. Ναι. Για έναν αναισθησιολόγο που τον εξέτασε. Για κάποιον άλλο που του έκανε το σπυρογράφημα, αλλά δεν του γρέψε τι να παίρνει να αναπνέει για να φτιάξει το οξυγόνο του. Μη καπνιστής άνθρωπος. Μη καπνιστής. Το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι θα μου πούνε πως κάπνιζε. Όχι παιδιά, δεν κάπνιζε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος καλείται να πληρώσει κερατιάτικα 600 ευρώ για μια επέμβαση που δεν έγινε ποτέ και που δεν θα γίνει, διότι δύο αναισθησιολόγοι
0: ζητάνε ξεχωριστή. Το γνωρίζουμε, το ΕΣΥ έχει πάει, έχει καταστραφεί, έτσι, πρόεδρε. Η αλήθεια.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι. Γιώργος είναι μια εμπειρία, ναι. Να το πω έτσι.
0: Εμπειρία είναι. Γιατί άμα είσαι άρρωστος και δεν έχεις χρήματα.
1: Έχετε καταλάβει, μάλλον οι φίλοι ακροατές που μας ακούν, έχουν καταλάβει ότι τα πάντα πάνε για ιδιωτικοποίηση. Τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μη συζητάμε.
0: Ευχόμαστε να μην γίνει.
1: Μόνο γιατί... χάρη στο φιλότιμο των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και του διοικητικού προσωπικού, τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν. Δεν έχουν μπει ακόμα στη ΜΕΘ. Είναι στη ΜΑΘ. Όποιοι ξέρουν ιατρικά καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, είναι η πληγή που κάποιοι ονειρεύτηκαν για τον Έλληνα πολίτη και δυστυχώς κάποιοι που μοίραζαν λαγούς και πετραχίλια αλλά ταυτόχρονα και σανό, μπάλες ανού.
0: Αυτό τώρα, πρόεδρε, που λες είναι εάν αρρωστείς, εάν έχεις λεφτά ζεις. Εάν έχεις λεφτά ζεις. Εάν δεν έχεις, τελείως, έτσι.
1: Αν δεν έχεις, παίρνεις το φιλόνι τον Αντώνη στο γάζι και του λες μαόνι η μπαλέτα.
0: Πάμε σε μια είδηση, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Έρχονται σαρωτικοί ελέγχοι και πρόστιμα σε γάμους και βαφτίσεις. Θα εστιάζουν στους χώρους που πραγματοποιούνται οι κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή χτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, ξενοδοχεία. Θα τους πιάνουν τώρα, δεν έχουν αφήσει, πρόεδρε, τίποτα. Μετά την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου σε συνεργασία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, φανοπία, πλυντήρια οχημάτων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, πάρκινγκ και λοιπά. Τώρα, μιλάμε τώρα για τις επιχειρήσεις αυτοκινήτων. Θέλω να ακούσετε κάτι. Εδώ στη Χερσόνησο. Τι γίνεται και πώς παλεύουν να επιβιώσουν τα γραφεία ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πάμε να ακούσουμε και μετά το μιλάμε.
5: Κλίμα γανάκτησης επικρατεί στον κλάδο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με φόντο τον μπάχαλο που, όπως υποστηρίζουν, έχει δημιουργηθεί με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παρά τις προβλέψεις του νόμου, σε πολλές περιπτώσεις αφαιρούνται, όπως τονίζουν παράτυπα, οι πινακίδες από νοικιαζόμενα οχήματα, ενώ οι κλήσεις που καταγράφονται από κάμερες και ραντάρ βεβαιώνονται όχι στον πραγματικό οδηγό του οχήματος, αλλά στις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Συνέπεια, οι επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, ακόμη και με κατασχέσεις χρημάτων.
6: Εμάς μας αφαιρούν τις πινακίδες κατά κόρο, για να αναγκάσουν τον οδηγό, τον τουρίστα, να πάει το δίπλωμά του. Και τιμωρείται το αυτοκίνητο αντί να τιμωρείται ο οδηγός. Γράφει η έξυπνη κάμερα το συνάδελφό μου 700 ευρώ και η κλήση, αντί να πάει στον παραβάτη οδηγό, έρχεται στο γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων με μια ενημέρωση του ΚΟΒ, της ΑΔΕ, η οποία πολλές φορές δημιουργεί προϋποθέσεις και υπόνοιες ότι είναι σπαμ και δεν τα ανοίγουμε και καθόλου, και μετά από μια εβδομάδα που μας δίνει περιθώριο, χρεώνεται στην επιχείρηση.
0: Πρόεδρε, αυτό που ακούς είναι τυχεσόνησο, έτσι, επαγγελματίας.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, ενοικιάζουν αυτοκίνητα, ενοικιάζουν μηχανές, το παίρνει η κάμερα, παίρνει τα φάμε, πάει στο γραφείο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν το
1: βλέπει ο οδηγός. Πρόσεχε, εγώ θα κάνω μια πρόταση σε όλους τους επαγγελματίες αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Κύριοι, όταν ενοικιάζετε τα αυτοκίνητά σας, ο κάθε πελάτης που έρχεται υπογράφει ένα συμβόλαιο μαζί σας, το οποίο λέει ενοικιάζω το αυτοκίνητο τάδε τόσα χιλιόμετρα και έχω υποχρέωση να το παραδώσω όπως το παρέλαβα. Ναι. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Γιατί λοιπόν κύριοι δεν ρωτάτε τους νομικούς σας συμβούλους να βάλετε, όχι στα ψηλά γράμματα, να βάλετε ότι σε περίπτωση παράβασης του οδηγού και εφόσον το αυτοκίνητο θα κινητοποιηθεί σύμφωνα με την ποινή που έχει επιβληθεί, είσαστε υποχρεωμένος να αποζημιώσετε την ακινησία του αυτοκινήτου για διεφυγόντα κέρδη
0: και το πρόστιμο.
1: Και το πρόστιμο. Γιατί δεν το πράττουν αυτό, να είναι και νομικά καλυμμένοι.
4: Γιατί δεν τους το είπε κανείς, πρόεδρε.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να το σκεφτούν αυτοί και τώρα κάνουν παράπονα. Παιδιά, Γιώργο, έχουν βγει τώρα.
1: Οι άνθρωποι έχουν δίκιο, αλλά μία διαφορά. Έχουν και άδικο. Διότι δεν μπορείς να ενοικιάζεις ένα αυτοκίνητο και να μην έχεις στο συμβόλαιο που υπογράφει ο πελάτης σου αυτό τον όρο, όχι στα ψηλά γράμματα. Εμφανέστατα. Διότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται. Εάν ο κάθε ένας οδηγός που ενοικιάζει ένα αυτοκίνητο και βγήκε στο κέφι και ενώ βλέπει 70 χιλιόμετρα πάει με 130 και του αφαιρέσουν τις πινακίδες, τη ζημιά που θα έχει πάθει ο άνθρωπος ως γραφείο με την ακινητοποίηση του αυτοκίνητου.
0: Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Άρα λοιπόν προστατέψτε τον εαυτό σας και να μην ζητάτε από άλλους λύσεις.
0: Ναι, αλλά
1: η λύση πρέπει να τη δώσετε εσείς οι ίδιοι.
0: Δεν προλαβαίνουν όμως να πληρώνουν πρόστιμα για παραβάσεις των
1: περιοχών. Να κάνουν αυτό που προτείνουμε μέσα από το ράδιο Χερσόνησος.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε όμως το ρεπορτάζ. Εδώ στη Χερσόνησο είναι. Να συνεχίζουμε. Ακούστε.
5: Στον κλάδο επικρατεί η έντονη αναστάτωση, καθώς όπως αναφέρουν επαγγελματίες, κατεγράφονται ακόμη και κλήσεις προηγούμενων ετών, περιγράφοντας τραγελαφικές καταστάσεις.
6: Αυτή τη στιγμή από όλη την Ελλάδα μου έχουν στείλει τουλάχιστον 25 κλήσεις στα ραντάρ των 700 ευρώ, τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί μου να πληρώσουν. Έχουν προβεί σε ενστάσεις, δημιουργεί ένα μπάχαλο νέος κώδικας, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Μας παίρνει τα χρήματα, μας μπλοκάρει τους λογαριασμούς, δεσμεύει τους λογαριασμούς μας στις σειρές τρίτες, βεβαίως.
5: Μετά από πόσα χρόνια παίρνετε κλήσεις?
7: Μετά από 10, 15, 30, εξαρτάται. Εδώ έχουμε πάρει κλήση σε δραχμές και τις μετατρέψανε σε ευρώ και μας τα ζητούσαν σε ευρώ. Διότι ο τουρίστας ήρθε τώρα από το Κουραζιρόπλιο, πήρε το αυτοκίνητο, πήγε Ρέθυμνο, έφαγε την κλήση 700 ευρώ, γιατί πάτησε διπλή διαχωριστική. Βέβαια. Εδώ έρχονται εδώ και παίζουν επίδους οι τουρίστες. Λέει στη Γερμανία λέει 150 και εδώ πέρα είναι 700.
5: Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ομοσπονδία επισημαίνει την ανάγκη να προσθεθεί στο ψηφιακό πελατολόγιο δυνατότητα καταχώρησης του διαβατηρίου των αλλοδαπών πελατών ή του άφημη των Ελλήνων οδηγών, ώστε κάθε παράβαση να βεβαιώνονται απευθείας στον πραγματικό παραβάτη.
6: Να βγει μια παράμετρος μέσα στο ψηφιακό πελατολόγιο που να μπορούμε εμείς να βάζουμε το διαβατήριο του ξένου επισκέπτη πελάτη και εμείς να απαλλαγούμε μια και καλή από αυτά τα θέματα.
5: Την ίδια ώρα η εικόνα της αγοράς σύμφωνα με τον κλάδο είναι απογοητευτική.
6: 70% η κίνηση στο rent-a-car έχει πέσει.
0: 70%.
1: Έχουν απόλυτο δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο. Και μιας λοιπόν και
0: πολύ,
1: είναι,
0: πολύ.
1: Έχουν κάνει σωματεία τα rent-a-car, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουν οι νομικοί τους συμβούλοι, να τους προστατεύσουν και οι ίδιοι να προστατεύσουν και το εισόδημά τους, αλλά και τη χασούρα που θα έχει ένα αυτοκίνητο.
0: Άκουσες το Γερμανό τι είπε. Εμείς είμαστε στη Γερμανία 150, εδώ είναι 700.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι στη Γερμανία υπάρχουν και δρόμοι καλοί, ενώ εάν θα σου μπει ένας παππούς ο οποίος οδηγάει και τρέμει πιο πολύ από τη μηχανή του και πηγαίνει στη μέση-μέση και αναγκαστείς να κάνεις την παράβαση να πατήσεις διπλή διαχωριστική και σε πιάσει το ραντάρ ή η τροχέα, θα σου ρίξει το πρόστιμο, αλλά ο παππούς θα περάσει, θα προχωρήσει, θα κοιτάει πίσω και θα λέει το κόροιδο, το πιάσατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, μην τρελανόμαστε.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό και είναι για τα παιδιά και μιλάω για την τεχνική νοημοσύνη.
1: Να το αναλύσουμε.
0: Να πούμε δύο λόγια, γιατί ωραία, ο κόσμος μας ακούει και όλοι έχουν παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: τι πρέπει να προσέξουν.
1: Αγαπημένοι μου ακροατές, φίλοι και φίλες του Γιώργου Αλατσάκη, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Καλή η τεχνική νοημοσύνη, αλλά με μία διαφορά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος κλέφτης του ανθρώπινου εγκεφάλου λέγεται τεχνική νοημοσύνη. Εδώ παίζεται λοιπόν ένα παιχνίδι εις βάρος παγκοσμίως σε όλους τους πολίτες από 5 πολυεθνικές εταιρείες με 3 εκατομμυριούχους αφεντικά, που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, και αυτό συγκαταλέγεται μέσα σε αυτό που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων.
0: Αυτό επηρεάζει την νεολαία, πρόεδρε.
1: Ακούτε λοιπόν. Η τεχνική νοημοσύνη, δημοσιεύω εγώ κάτι, ο Γιώργος, εσύ και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν τι κάνει, κλέβει αυτό που έχεις δημοσιεύσει. Εάν ένα παιδί ρωτήσει για μία πορεία που έχει, αλλά εσύ το έχεις δημοσιεύσει ή το έχεις πει, του απαντάει, όχι με το όνομά σου, ως τεχνική νοημοσύνη, και του επεξηγεί την απορία που έχει. Τι γίνεται λοιπόν στο παιχνίδι αυτό? Εδώ λοιπόν θα καταντήσουν μετά από 15-20 χρόνια τα παιδιά μας να είναι ζόμπι. Και το λέω ανοιχτά. Πώς θα είναι ζόμπι? Όταν το παιδί κάνει ένα μάθημα και δεν γνωρίζει, π.χ. εκεί που πήγε και επισκέφτηκε με τους γονείς του, με τους συμμαθητές του, ας πούμε, πήγε στην Ακρόπολη. Γράφει λοιπόν, εκεί που πήγα, που ήταν κάτι κολόνες στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα βουνό, τι ήτανε? Θα το απαντήσει λοιπόν η τεχνική νοημοσύνη, ήταν ο Παρθενώνας. Εκεί λοιπόν θα μάθει το παιδί από την τεχνική νοημοσύνη που πήγε σαν το βλήτο στην Ακρόπολη και δεν ήξερε πού επισκέφτηκε το τοπίο αυτό. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που τα παιδιά μας, εάν κρεμαστούν στην τεχνική νοημοσύνη απάνω, θα καταντήσουν φυτά. Και γιατί το λέω αυτό? Θα έχουν γνώση, αλλά δεν θα έχουν γνώση στον εγκέφαλό τους, ούτε πίσω στο μέρος του εγκεφάλου που λέμε ο σκληρός δίσκος. Θα απαντάνε σύμφωνα με αυτά που τους απαντάει η τεχνική νοημοσύνη.
0: Τι μπορούν να κάνουν?
4: Αυτό το κλασικό που λέμε κουγκλαρέτο.
0: Ναι, Γιώργο
1: μου, αυτό που λέει τώρα.
0: Τι μπορούν να κάνουν?
1: Είναι πολύ απλό.
0: Οι γονείς τι μπορούν να κάνουν σε αυτό?
1: Να αποχωρήσουν και να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους, και καλό θα είναι και όλοι οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τα παιδιά αυτά ότι κάθονται σε μια σταθρανία, θα πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα από τον καθηγητή τους, να γράψουν το μάθημα στο τετράδιό τους και όχι αυτό που απορούνε, που τους λέει ο δάσκαλός τους, να έχουν το θάρρος να ρωτήσουν το δάσκαλο να τους κάνει περισσότερη εξήγηση και όχι να κάθονται τα παιδιά να πληκτρολογούν την απορία ή τη λέξη.
4: Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Σαν, επιτρέψτε μου, σαν γνώστης της τεχνολογίας.
1: Ναι,
4: δεν πληκτρολογούν τίποτα.
1: Α,
4: όλα τα κινητά
1: το
4: τηλέφωνα.
1: Το χειρότερο.
4: Όλα τα κινητά τηλέφωνα των 100 ή των 1500 ευρώ έχουν μέσα από το εργοστάσιο καταγραφή ομιλίας. Ακόμα και όταν είναι αφημένο το κινητό, κλειστό δηλαδή, stand-by, ακούει, καταγράφει.
1: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται?
4: Και αυτό που κατέγραψε το περνάει στο GPT, στην πιο γνωστή τεχνητή νοημοσύνη που υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να ρωτήσει. Ένα το καθημερινό. Πόσες φορές συζητάτε με τη σύζυγο, ψάχνω ρε παιδί μου μια συγκεκριμένη μάρκα, δεν θα πούμε τώρα μάρκες, θα κάνουμε και διαφήμιση, και έχω φάει τον κόσμο και δεν τη βρίσκω. Και μια στιγμή εκεί που σκρολάρετε στην οθόνη,
1: σου έρχεται μπροστά σου.
4: Άρα Δύο τεινά. Και σε παρακολουθούν και σε βλέπουν. Τι μπορείτε να κάνετε? Υπάρχουν τρόποι να λυθεί αυτό το θέμα. Κόψτε τις άδειες μικροφώνου και κάμερας στο Facebook. Να μην επιτρέπετε σε αυτό το social και σε κανένα TikTok, Instagram, X, δεν ξέρω που μπαίνετε, να έχουν πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνο σας. Μαθαίνουν και παρακολουθούν πράγματα από την ιδιωτική σας ζωή, ακόμα και την ώρα που συνευρίσκεστε με τη σύζυγο ή με την κοπελιά σας ή με τον νεαρό σας και δεν το ξέρετε. Αυτά θα μου πεις, Γιώργο, που λες δεν υπάρχουν, διότι μάλιστα, κάπου θα τα βλέπαμε δημοσιευμένα. Εμείς στην Ελλάδα δεν τα βλέπουμε. Μοσχοπουλιούνται στο εξωτερικό,
0: ναι,
4: στο black internet.
0: Και γιατί αφού είναι τόσο επικίνδυνο δεν τα παγορεύουν, ρε Γιώργο?
1: Και Γιώργο,
0: δεν
1: τα παγορεύουν. Η τεχνική, η γενικά...
4: Ξέρεις πόσο πουλιέται, Γιώργο, μια ιδιωτική σου στιγμή? Εάν σου πω 50.000 ευρώ, γιατί είναι τρελαμένοι εκεί έξω.
0: Αναλόγως τα άτομα, αναλόγως τα άτομα.
4: Δεν είναι αναλόγως τα άτομα. Το βλέπεις 70 άριδες και κυνηγάνε 12 χρόνια. 6 χρόνια.
0: Λοιπόν, έλα. Ναι, όχι. Το πιστεύω
1: τώρα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η τεχνική νοημοσύνη, εάν τα παιδιά σας έχουν πάθει, πώς να σου το πω, εξάρτηση από μία οθόνη, στο τέλος το παιδί σας το ίδιο, εκτός το ότι θα πάβει να είναι άνθρωπος, δηλαδή βλέπεις μία παρέα πέντε παιδιά και αντί να μιλάνε μεταξύ τους,
0: κάποιοι και μείνουν στα κινητά
1: και παίζουν με τα κινητά τους, θα καταντήσουν τα παιδιά σας να είναι ένας άνθρωπος, ένα κρέας, θα χτυπάει μία καρδιά.
0: Φταίμε κι εμείς.
1: Φταίμε
0: κι εμείς.
1: Αλλά με μία διαφορά.
0: Τι τηλέφωνο βγήκε εδώ, θα μου το πας. Να πήγε, δεν είναι. Εντάξει, φταίμε.
1: Τα παιδιά δεν θα έχουν γνώσεις. Αυτό είναι το έγκλημα.
0: Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα και να κλείσουμε, πρόεδρε. Και πάμε σε ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Θέλω να ακούσετε πρώτα και μετά θα μου πείτε. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται τώρα το καλοκαίρι με τις παραλίες και τους λαγοκέφαλους. Ακούστε.
8: Κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα χθες το μεσημέρι μου έστειλε Στέφη ένα μήνυμα και με άγχωσε πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Μου έστειλε από την παραλία που πηγαίνω στην Αίγινα κάτι τόσα λαγοκεφαλάκια είχε μπροστά στα ριχά.
9: Που δεν κάνουν ούτε για τη γάνη ούτε για.
8: Ναι, σαν αυτά που πιάσαν τα κοριτσάκια, θυμάσαι, στην παραλία προχθές.
9: Είχε γεννήσει λαγοκεφαλίνα.
0: Δεν κάνουν για τη γάνη, σαν πως τα άλλα κάνουν τώρα, έτσι.
9: Πώς πισίνα θα τους πάνε, να ψάρεψουν όλα. Μάμε, έχει πάει πισίνα, ξέρεις ποιος, η Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες, καλή σου μέρα. Και ο Μάνος Τριγώνης, τους βλέπουμε και τους δύο στις πισίνες με τους ειδικούς. Καλημέρα, Μάνο, και στην Κρήτη. Καλημέρα και στην Κρήτη. Έτσι. Αλλά πρώτα από σένα, βρε Αλεξάνδρα, μου είσαι εκεί μαζί με τον κύριο Χριστόφορο Πέτρο. Κύριε Πέτρο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα σας.
9: Έχουμε όντως παραπάνω κίνηση αυτό το διάστημα λόγω λαγοκέφαλων στις κοντινές παραλίες? Ακόμα δεν ανοίξει.
0: Εδώ το σταματάω. Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ο φόβος των λαγοκέφαλων στέλνει τον κόσμο στις πισίνες και όχι στη θάλασσα.
1: Και πρόσεξε, αυτό το πράγμα, τελειώνοντας αυτή η περίοδο, του χρόνου, δεν θα τα βλέπεις άνθρωπο σε παραλία και θα είναι όλοι στις πισίνες. Ναι. Λοιπόν, γιατί
0: θέλω, μια και μιλάμε στις
1: πισίνες,
0: ζητάω συγγνωμία και μιλάμε πισίνες, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, το Ρουαγιάλα πάνω στη μεγάλη πισίνα μπορείτε να πάτε ό,τι ώρα θέλετε, είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα. Να πάρετε, όχι, είναι δωρεάν, αλήθεια,
1: είναι
0: δωρεάν, μπορείτε να κάτσετε στην καφετέρια, στην πισίνα τη μεγάλη, στην παιδική χαρά, είναι όλα δωρεάν. Σας το λέω για να το ξέρετε.
4: Κύριε Λατσάκη, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Πάμε τώρα.
4: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Να κάνεις δύο.
4: Δύο. Μία θα κάνω.
0: Μία.
4: Αν ένας κακοπροαίρετος που θέλει να κάνει την πλάκα του.
0: Ναι.
4: Πάρει ένα σακουλάκι και βράλει μέσα δύο-τρία λαγοκεφαλάκια και τα έχει ταχώσει στην πισίνα του Ρουαγιάλ, τι θα γίνει?
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν γίνεται όμως.
4: Γιατί δεν γίνεται?
0: Αλλά αυτό να πεις.
1: Ο λαγοκέφαλος δεν ζει καταρχήν στο γλυκό νερό. Το πρώτο.
0: Ναι, έχουν χλωρί μέσα, δεν έχουν χλώριο.
1: Λοιπόν, εκτός αυτό το χλώριο τα σκοτώνει.
0: Πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα.
1: Θα έχει επιπτώσεις.
0: Αυτό που, αυτό που ακούτε τώρα, πρόεδρε, είναι στη Χερσόνησο, είναι σε τουριστική περιοχή της Κρήτης. Δηλαδή ο κόσμος φοβάται να πάει στην παραλία και πάει τώρα στην πισίνα. Πάμε να συνεχίσουμε, να ακούσουμε και μετά μιλάμε.
9: Έχετε, έχει κόσμο πίσω.
2: Ο κόσμος έρχεται εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί.
7: Ναι.
2: Έχουμε βέβαια πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος φοβάται να πάει στις παραλίες φέτος. Εμείς ούτως ή άλλως κάθε χρόνο έχουμε τον κόσμο μας, αλλά φέτος η προσέλευση είναι λίγο ακόμα περισσότερο μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται και στη ζέστη, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες της Αττικής.
8: Μάλιστα. Άρα βουρ λοιπόν στις πισίνες αντί για τις παραλίες για να γλιτώσουμε από τον Λαγοκέφαλο. Να πάρουμε εικόνα και από την Κρήτη. Μάνο Τριγώνη.
10: Καλημέρα, καλημέρα και από την Κρήτη. Να πούμε λοιπόν ότι ένας παράγοντας είναι αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς εδώ στην Κρήτη, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ο Λαγοκέφαλος. Επίσης να πούμε ότι στην Κρήτη υπάρχουν κατά καιρούς μελτένια, τα οποία δημιουργούν υψηλούς κλιματισμούς, με αποτέλεσμα, όπως ακούμε και στο ρεπορτάζ αυτή την ώρα, να γεμίζουν και οι πισίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι κοντά μας ο κύριος Μανώλης Μακρυδάκης, ο εκπαιδευτής Ναυαγό Σωστών. Θα μας περιγράψει για την κατάσταση που επικρατεί τουλάχιστον για φέτος το καλοκαίρι.
9: Εσείς έχετε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
9: Καλημέρα. Και μεγαλύτερο πρόβλημα, περισσότερη λαγοκέφαλη στις παραλίες Κρήτης.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παρόλο που δεν έχουν παρουσιαστεί πολλά κρούσματα, έχουμε πολλούς λαγοκέφαλους. Τώρα και πολλά χρόνια, μπορώ να πω, πάνω από 5-6 χρόνια έχουν έντονα κάνει την παρουσία τους. Δεν είναι μόνο ότι φοβάται ο κόσμος ή το δαγκό σου κτλ. Ακόμα και να το ακουμπήσεις, από ό,τι λένε οι επιστήμονες ειδικοί, είναι τοξικά αυτά τα ψάρια. Δεν χρειάζεται καν να τα καταναλώσεις. Που εφόσον είναι βρόσιμα και δημιουργούν πρόβλημα, αλλά και μόνο να τα ακουμπήσεις, και φυσικά είναι λίγο επιθετικά. Γι' αυτό το λόγο και από την πληροφόρηση που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι λουόμενοι προτιμούν τις παραλίες. Βοηθάει μας και λίγο το μελτέμι, διότι όταν έχει σχεδόν 2-3 μήνες φυσάει πάντα βορειοδυτικός στα βόρεια παράλια της Κρήτης και μελτέμια τώρα που αρχινάνε μέχρι τον Αύγουστο, και έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πισίνες εδώ στα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγει ο κόσμος, πάει στις πισίνες.
1: Και εγώ, δεν έφτανε η ακρίβεια. Δεν έφτανε το ένα. Εγώ θα σου πω μόνο
0: αυτό.
1: Μία πληροφορία που είχα εχθές επίσημα, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή όλα τα πλοία που έρχονται στην Κρήτη πιο πολύ συμφέρει την εταιρεία λόγω εμπορικής πίσεως, δηλαδή έχει 200 επιβάτες και έχει 50 αγιοταχή, 150 ταλίκες, 30 λεωφορεία, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Η κίνηση, η επιβατική σε όλα τα πλοία είναι πάρα πολύ μειωμένη από πέρυσι. Πάρα πολύ μειωμένη. Λοιπόν, που σημαίνει ότι τα πλοία πάνε και έρχονται γιατί βγάζουν κάποιο κέρδος από τους επαγγελματίες.
0: Λες για τις δαλίκες, τα φορτηγά.
1: Βέβαια. Εάν λοιπόν περιμένανε τα πλοία αυτά να έρχονται στην Κρήτη με 200 επιβάτες και 50 αγιοταχή, σε πληροφορώ ότι τα δρομολόγια στην Κρήτη θα ήταν ανά 2 μέρες. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί αρνητικοί παράγοντες, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η ακρίβεια των εισιτηρίων.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά σκεπτόμαστε και, όπως πολλές φορές έτσι έχουμε σε εισαγωγικά συγκρουστεί, για την τουριστική περίοδο. Η τουριστική περίοδο, Γιώργο, αυτή τη στιγμή μην νομίζεις ότι είναι στο ζενίθ. Είναι σε χαμηλά επίπεδα. Εάν λοιπόν
0: λέτε λόγω χρήματος, επειδή βέβαια, δεν έχουμε πολλά χρήματα. Κόσμο έχουμε, λεφτά δεν έχουμε.
1: Πρόσεξε. Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή.
1: Ήρθε και η κατάρα όμως του Λαγοκέφαλου.
0: Μάλιστα, πάμε. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα σας.
11: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
11: Καλά, εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, και εμείς εδώ πέρα. Το μικρό σου όνομα?
11: Γιώργος.
0: Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Όλοι μπήκαμε τώρα, 4 Γιώργηδες είμαστε στον αέρα.
11: Μάλιστα.
0: Να, τι κάνετε, λοιπόν, πέστε μου.
11: Έχω 2 τουριστικά λεωφορεία.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, εγώ μένω στα Μάλια. Θα σταματούσα λίγο πριν τα Μάλια εκεί στο Μπάρδεμα έξω. Χθες το απόγευμα πάω να πάω να μπαργάρω.
0: Ναι.
11: Έχω εκεί το μίνι μπα στο μικρό, με έχουν γράψει η δημοτική, βάλανε ένα σήμα να απαγορεύεται, λέει, να σταματάμε τα λεωφορεία από όλη τη. Έχουν γράψει το μίνι μπα, έχουν γράψει το μικρό μου, ένα γιοταχή το έχω, και μας απαγορεύσαν να σταματούν τα λεωφορεία.
0: Ναι, έχουν βάλει ταμπέλα, απαγορεύεται η στάθμη και η στάθμευση.
11: Ναι, αλλά για ποιο λόγο?
0: Γιατί, για να αφήσουν ελεύθερους τους δρόμους. Εδώ να δείτε τι γίνεται, στη Χερσόνησο. Δεν μπορείς να μπαρκάρεις.
11: Ναι, το θέμα είναι ποιο. Εμείς που θα μπαρκάρουμε πλέον τα αμάξια.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, πρόεδρε. Είναι
1: να επιληφθεί η δημοτική αρχή και να δημιουργήσει δημοτικά πάρκινγκ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν,
0: το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, πρόεδρε.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος πρέπει να είναι ελεύθερος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
11: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ντροπή, γιατί είμαι κάθε μέρα εκεί στα Μάλια και ήρθε η δημοτική αστυνομία την ώρα που έφτασα εκεί. Ήταν απέναντι παρκαρισμένη και με κοίταζε. Και πάει και κάνει στροφή και φεύγει. Και από το, με το που παίρνουμε στα Μάλια δεξιά, που είναι το αργό το ξενοδοχείο, και να κατεβούμε στην εκκλησία, ήταν μπαρκαρισμένα αμάξια, δεν μπορούσε να περάσει, ούτε πήγανε καθόλου στα Μάλια μέσα να γράψουν έναν άνθρωπο. Έχουμε κάθε μέρα σοβαρά προβλήματα στα Μάλια, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν υπάρχει τίποτα πλέον, αν είναι πρωί, αν είναι βράδυ. Και εμάς μας απαγορέψανε να παρκάρουμε τα αμάξια έξω από τον δρόμο που είναι.
0: Γιώργο μου, το ξέρω, το γνωρίζω αυτό, διότι κάθε μέρα δεν μπορείς να καταλάβεις τι καταγγελίες μας κάνουν. Και βαρέθηκα πλέον να παίρνω τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία. Βαρέθηκα να παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία. Προχθές στα Μάλια μας πήραν τηλέφωνο, πήγε κάποιος ξένος, Αλβανός. Και πήγε και έκτισε το αυτοκίνητο, πήγε η αστυνομία, μας πήραν τηλέφωνο, κάναν καταγγελία, πήγε η αστυνομία, τον εγγράψανε. Ακόμη το γράψιμο το χαρτάκι είναι εκεί πάνω. Ακόμη είναι εκεί, δεν πήγε να το βγάλει. Και έχει κλείσει το δρόμο. Έχει κλείσει το δρόμο. Ναι.
11: Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Τα αμάξια μας, δύο λεωφορεία που έχω μεγάλα 50,
0: ναι,
11: θα μπουν που δεν τα σταματάω. Εγώ πείτε, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπου και να τα σταματήσω, εγώ μένω στα Μάλια.
1: Δεν υπάρχει υποδομή και ο σχεδιασμός.
0: Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτή.
1: Κακά τα ψέματα. Ναι. Αυτά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η αστυνομία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι παρεμπόδιση κυκλοφορίας των διερχομένων αυτοκινήτων, ναι, να σας βάλει την κλίση. Το πώς θα την πληρώσετε είναι θέμα δικό σας.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Εντάξει. Και από εκεί και πέρα θα έπρεπε, αυτό λέμε, ότι θα έπρεπε η ίδια η δημοτική αρχή να κάνει μία μελέτη. Εγώ θα σας το πω και αλλιώς. Αυτή η περίοδο τέλειωσε. Για του χρόνου όμως, πείτε ότι έχουμε μια περισσότερη ροή τουριστών στην περιοχή. Εάν ο Δήμος δεν αναλάβει από τώρα τις ευθύνες για να εξυπηρετηθούν και τα τουριστικά πούλμαν και τα ταξί και τα πάντα, λυπάμαι, αλλά αυτό το κομφούζιο θα το βλέπετε κάθε μέρα, ναι, και θα πληρώνετε πρόστιμα.
0: Γιώργο, εγώ σε πληροφορώ ότι μετά την εκπομπή θα ενημερώσω τον αντιδήμαρχο που είναι για τη δημοτική αστυνομία.
11: Εγώ να δούμε. Να βάσω δύο λεωφορεία πίσω-πίσω, όχι να κλείνω εκεί την έξοδο που είναι στην αγορά. Αχα. Να έχει ορατότητα.
0: Ναι.
11: Δεν μπορούμε να κάπου να τα μπαρκάρουμε τα μάτια. Θα τα, ναι, πάω πού στις αρχαιότητες, εκεί στο πάρκι να πάω το πρέπει να βρω ξυλωμένα όλα.
0: Βέβαια, από τους γύφτους, σίγουρα. Σίγουρα.
11: Πέρυσι μου πήραν τις μπαταρίες χύφτης.
0: Ναι.
11: Το πετρέλαιο.
0: Ναι, εγώ αλήθεια σου λέω τώρα μετά την εκπομπή θα πάρω κατευθείαν τον αντιδήμαρχο που είναι στη δημοτική.
11: Θα ξέρω και με ξέρετε,
0: ναι,
11: γιατί είμαι χρόνια στα Μάλια και εγώ. Κοίτατε και εσείς τουριστικά λεωφορεία,
0: ναι,
11: έχουμε σοβαρό θέμα. Και το θέμα είναι και αυτό με τον παίρνω στα Μάλια μέσα. Αριστερά, παρκαρισμένα αμάξια μέχρι κάτω. Μέχρι στην εκκλησία.
0: Ναι, γιατί μας έχουν κάνει καταγγελίες. Και τι, πάνε και μόλις δουν την αστυνομία, όχι, μετά ξαναπάνε. Το ξέρω.
1: Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι, Γερανοί δεν υπάρχουν.
0: Όχι, εδώ στη Χερσόνησο όχι. Μόνο του Ηρακλείου. Μόνο του Ηρακλείου. Μόνο του Ηρακλείου. Λοιπόν, Γιώργο.
11: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, ρε φιλέ. Τι μου λες τώρα.
11: Εμείς αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον τρόπο μαζί, να μπορούμε να τώρα από τα υπόλοιπα, ότι δεν υπάρχει τίποτα πλέον, ξέρω.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Καλή υπομονή, καλή συνέχεια.
0: Για την επέμβασή σου, καλούς δρόμους, να έχεις πάντοτε καλούς δρόμους. Λοιπόν,
4: το πρόβλημα, Γιώργο, είναι ότι δεν έχει ο Δήμος χώρο.
0: Δεν έχει χώρο. Και θέλει ο Δήμος να ανοίξει τους δρόμους, ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Τώρα, επειδή είναι. Γιώργο, τους βλέπεις στο δρόμο και βγάζουν αριστερό φλάς και πάνε δεξιά.
1: Αυτό είναι και,
0: δηλαδή, οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οδηγάνε. Δηλαδή,
1: έχεις καταλάβει.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος τώρα.
1: Έχεις καταλάβει ότι προχθές καθόμουν για 15 λεπτά στο Γάζι. Για 15 λεπτά πήγε η Μαρία να πάρει κάτι φάρμακα και μέτρησα περίπου 35 αυτοκίνητα. από τα 35, τα 25 ήταν οδηγοί που κρατάγαν το κινητό στο αυτό. Ναι. Δύο γυναίκες στέλνανε μηνύματα και οδηγάγανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, και από την άλλη, εάν πεταγόταν ένα παιδί.
0: Εδώ τώρα, εντάξει.
1: Μιλάμε για εγκλήματα.
0: Εγώ μιλάω τώρα για ένα επαγγελματία οδηγό, όπως είναι ο Γιώργος που μας πήρε τηλέφωνο. Ένα επαγγελματία που είναι όλη μέρα στο τιμόνι, έχει τόσα προβλήματα στο κεφάλι του να προσέγει. Και είναι το σπίτι του στα μάλια. Τα αφήνει λοιπόν αριστερά το αυτοκίνητο και πάει και βλέπει την κλίση. Δηλαδή, αφού δεν έχει μέρος να πάει. Εγώ θα ενημερώσω τον αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος, τον κύριο Κατσαποξάκη, που είναι υπεύθυνος στη δημοτική αστυνομία. Να μιλήσει στους δημοτικούς αστυνομικούς. Τι να κάνει, Γιώργο, να μιλήσει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πάει να βγάλει ένα μεροκάμα, το θες να πάει να ξεκουραστεί, το βάζει στο αυτοκίνητο δεξιά και μια στιγμή σπάει και βλέπει την κλίση. Δηλαδή, όλο το μεροκάμα το πέσει την κλίση. Δεν γίνεται.
4: Άκου τώρα περιστατικό που έγινε χθες.
0: Δεν τρελαθούμε τώρα.
4: Γιώργο, περιστατικό που έγινε από επαγγελματία οδηγό, χωρίς να παίρνει όμως όλους την μπάλα, αλλά έγινε στα φανάρια.

0: τους έρχονται από τη Χερσόνησο. Mm-hmm. Και οι άλλοι είναι από τους ανθρώπους που έχουν φύγει, η μεσαία λωρίδα, η οποία στρίβει για να μπει Χερσόνησο. Έχει ανάψει πράσινο για τους ανθρώπους που περιμένουν να μπουν Χερσόνησο έχοντας φύγει από το Lidl ή από το ξενοδοχείο ή από οπουδήποτε τέλος πάντων. Και την ώρα που έχει ανάψει πράσινο, πετάγεται ένας επαγγελματίας, δεν θα πω ούτε τι ούτε ποιος, ξέρει αυτός ποιος είναι, μας ακούει.
1: Ταξί.
0: Ταξί, ναι.
1: Ταξί.
0: Μόνο, αυτοί είπα, τα...
1: μόνο αυτοί τα κάνουν αυτά. Μόνο
0: την
1: αυτοί.
0: Την ώρα που έχει ξεκινήσει, πέντε αυτοκίνητα που περιμένανε το πράσινο, έχει μπει ανάμεσά τους και έχει κάνει αναστροφή. Πες μου, σε παρακαλώ, τι θα γινότανε αν τον τράκερνε ο Πάπας.
1: Δεν ξέρω, είναι ένα-δύο άτομα.
0: Πάτε καλά!
1: Δεν είναι έτσι, Γιώργο, όλοι τα
0: δάχτυλα. Δεν είναι όλοι.
1: Δεν είναι όλοι. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι τα ίδια. Είναι ένα-δύο άτομα, πρόεδρε, που όταν πιάσουν το τιμόνι, εδώ στην περιοχή μας, έτσι.
2: Η τροχέα πρέπει να τους αφαιρέσει.
1: Ποια τροχέα.
0: Καταγγελία.
1: Τι να προλάβουν.
2: Επώνυμη καταγγελία.
1: Εντάξει, επώνυμη καταγγελία. Να βγάλεις το βίντεο όπως το έχουμε εμείς. Να τραβήξεις το βίντεο εδώ. Είναι ωραίο όμως αυτό. Είναι ωραίο. Δεν είναι.
2: Λοιπόν, παίζει με ζωές. Το τιμόνι είναι φωνικό όπλο.
1: Φίλε και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο το Μοσχοβίτη, που ήταν για σήμερα εδώ στο στούντιο, δύο ώρες γεμάτες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
2: Ήταν
1: τιμή μας που σας είχαμε εδώ.
2: Καταρχήν, τιμή είναι για μένα όταν συναντάω φίλους και συναδέλφους. Εγώ απλά θέλω να πω στους φίλους ακροατές που μας ακούνε ότι εκπροσωπώντας τη Διεθνή Ένωση Κριτών Δημοσιογράφων και μέσω μαζικής ενημέρωσης, θέλω να γνωρίζουν ότι αυτή η Ένωση Δημοσιογραφική απαρτίζεται μόνο από επαγγελματίες, δημοσιογράφους, τεχνικούς, φωτορεπόρτερ, κάμεραμάν κτλ. Είναι η τέταρτη ένωση στον κόσμο η οποία έχει μία διεθνή αναγνώριση επί του καταστατικού τους κατά άρθρο και κατά παράγραφο, για να έχει μία παγκόσμια παρουσία ως ένωση, και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί διαχωρίζουμε την ένωση από όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους, βάζοντας πάνω απ' όλα τον τόπο καταγωγής μας. Διεθνή Ένωση Κριτών Δημοσιογράφων και Μέσους Μαζικής Ενημέρωσης.
0: Για το κοινό καλό.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα μέλη που είναι δίπλα μου, και βέβαια να ξέρουν ότι ο τρόπος που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ μεγάλος. Ευελπιστώ να έχω την υγεία μου στις επόμενες εκλογές, το 27, που θα βγαίνει μια αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Μαζί με το Μητσοτάκη έχουμε εκλογές.
2: Όχι, μην μου λέει για το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης έχει εκλογές το 26.
1: Το 27.
2: Το 26.
1: Το 27. Μαζί να πάμε.
2: Ναι, το 27 είναι στον εγκέφαλό του, γιατί και αυτός παίρνει πληροφορίες από το IAEA. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
1: από την Τεχνική Νοημοσύνη.
2: Το μήνα Οκτώβριο θα υπάρχουν εθνικές εκλογές, εισαγωγικά το εθνικές, έτσι που κατάστησε το έθνος. Λοιπόν, εμείς απλά αναφερόμαστε τώρα στην ένωσή μας και προγραμματίζουμε πάρα πολλά για το κοινό καλό του επαγγέλματος, του λειτουργήματος, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι λειτουργήμα, μεράκι, πείσμα, αγάπη σε αυτό που κάνουμε, και είμαι πολύ περήφανος που έχω αξιόλογα στελέχη να είναι μέλη στην Ένωση.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ να δώσω πολλά ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε
2: σε σένα,
1: πολύ.
2: Στον Γιώργο τον Καρνέζη.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, τιμή μου και χαρά μου όποτε σας βλέπω. Εκείνο όμως που θέλω να δώσω είναι μια πληροφορία, γιατί πολλοί κόσμος βλέπει τις καταγραφές από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα εντάχει και να σας χαιρετήσουμε. Η εταιρεία GPO ανήκει στον κύριο Θεοδωρικάκο, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία Alco είναι του Παναγόπουλου, που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, παρακαλώ. Η Opinion Poll είναι ιδιοκτήτης ο Μιχάλης Διαμαντής, που πήρε το 2020 με απευθείας ανάθεση 280.000 ευρώ από το Μαξίμου και φυσικά από την τσέπη του Έλληνα. Η MR8, η MR8, είναι ιδιοκτήτης ο Δημήτρης Μαύρος.

0: οποίος τι έκανε, καφετζή στο Μαξίμου επί Νέας Δημοκρατίας το 2012.
1: Νεροκουβαλητής ήταν.
0: Θα κλείσω με τον Μάρκ, την εταιρεία δηλαδή δημοσκοπήσεων Μάρκ, η οποία είναι του Θωμά Γεράκη, που πήρε απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 2020.
2: Εντάξει, Γιώργο.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Τι σημαντικό. Γιατί να πει, να κουράζουμε τον κόσμο τώρα.
1: Δεν κουράζουμε. Για να καταλάβει ο κόσμος. Με συγχωρείς, Γιώργο. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι οτιδήποτε ακούει, δημοσκοπήσεις κτλ., είναι όλα μαϊμού. Και η μεγαλύτερη δημοσκόπηση θα γίνει τη βραδιά των εκλογών, όπου πολλοί θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Γιατί θα χάσουν μισθούς, θεσούλες και πολλά ευεργετήματα.
2: Το ρίξες πάλι το καρφί. Το ρίξες πάλι το καρφί. Λοιπόν, πρόεδρε, ας τα συμφωνείς και τα συμφωνώ και τα συμφωνούμε. Θα τα δούμε. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Ο Θεός μαζί μας.
2: Και εσείς να περάσετε όμορφα στην Κρήτη. Θα είσαι εδώ μέχρι πότε?
1: Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη.
2: Ναι.
1: Και αν είναι όλα καλά, του χρόνου.
0: Μόνιμα.
1: Όχι, ποτέ.
2: Όχι, δεν
1: έρθει. Ποτέ.
0: Αφήνουμε εμείς τον χρόνο.
1: Έχω τα παιδιά μου, έχω τα εγγόνια μου. Όχι.
2: Να είστε καλά.
1: Εγώ απλά, όπως επειδή είμαι και προγραμματιστής, αν έχω την υγεία μου, πάνω απ' όλα, υπάρχει μια περίπτωση να κάνω στις 2 Μαΐου Πάσχα στα Καλέσα.
2: Ναι, ωραία.
0: Και τα Χριστούγεννα.
2: Φωνάζει η Μαρία. Τι είναι όλοι αυτά που λες?
1: Στις 2 Μαΐου.
2: Λοιπόν, καλημέρα φίλε και φίλοι. Να μην σας κουράζουμε.
1: Μην ακούει ταξίδι.
2: Έχει βάλει το ράδιο τέρμα και μας ακούει.
1: Την λοιπόν, αγάπη μου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Πολλά φιλάκια από μένα και από τον.
0: Τι έπαθα. Α, ναι. Παιδιά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όπου βρείτε λαγοκέφαλο, ρίχτε του μια.
2: Μακριά.
0: Και κοπανίστε την. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και σας παρακαλώ, προσέξουμε λίγο τον συνάνθρωπο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.

Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
7: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
8: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
10: Είδε την καινούρια του γείτονα.
11: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Ε, καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
12: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
12: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
12: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
13: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
16: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
17: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
18: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τράπεζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
19: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
18: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
19: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
18: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
19: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
18: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
19: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
18: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
20: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
21: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
22: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
23: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
24: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12.30. Ράδιο Χερσόνησος 1.

σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω. Όπα με το σεβεντά σου αγάπη μου στεκό και του σου ντύζω. Να σε βρίσκα στην

Και να φοβάσαι άμα να χύμη φύγω και με χάσεις, να στραφτεί να κουφω βροντά να ρίχνει κουκοσαλή. Φτιάξε παπούτσο την αρθή στην δική μου αγκάλι, να ανοίξω τώρα σούλη μου.

Να σε σφιχτά καλιάσω, την αναπηνιά σου να γρυκώ, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ, τσι χτύπουσε η καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει. Ποτέ μην ξαστεριάσει, κι μπορεί να ξημερωθεί.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Το πιασες. Κόλλησες.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
9: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 8.25. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros,

0: Παναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
2: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
3: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
12: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
11: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
12: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
14: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
15: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
16: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
15: Και πώς σου φαίνεται?
16: Καλούτσικη.
15: Μεγάλη είναι.
16: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
15: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
16: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
17: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
16: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
17: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
16: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
17: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
18: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Μπένεν.
1: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
7: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
12: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
13: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

της αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι ίδιοι.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Χερσόνησος, 972.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Ναι.
3: Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους. Θα σταματήσεις να μου λείπεις. Θα βγεις από το μυαλό μου. Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.
4: Τηλέφωνο σε παίρνω να σβήσεις.

0: σε χρειάζομαι.
1: '97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
7: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός κανάκια.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
15: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
16: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
15: Και πώς σου φαίνεται?
16: Καλούτσικη.
15: Μεγάλη είναι.
16: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
15: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
16: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
17: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
18: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις.
16: χάραξες σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
17: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
16: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
17: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
18: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
19: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
20: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
17: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
20: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
17: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
20: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
21: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
20: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
21: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
20: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
21: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
20: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
21: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
20: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
22: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
23: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος, ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
8: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
9: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
8: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
8: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
16: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
17: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
16: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
17: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
18: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει ρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
13: Τι την είδε την καινούρια του γείτονα.
14: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Ε, καλούτσικη.
15: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
16: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
16: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
16: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
18: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
19: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
18: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
19: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
18: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
19: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
19: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
20: Και τώρα,
21: και τώρα
20: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
21: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

κακό κάνε Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να με διώχνεις.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου, especialista en impresiones digital.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός κανάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Είδες την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
9: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
9: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
9: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
1: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
1: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
6: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
11: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: 2.
1: Αυτό
6: είναι το ράδιο Χερσόνησος.

μην τα βάζεις με μένα. Δε σε παίρνει, το ξέρεις. Δε χωράνε εξηγήσεις. Πλέον δε με ενδιαφέρεις. Φύγε, πέρασε.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 97,2.

0: που αγαπάς
1: και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω,
1: ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.